Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this? Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: ψυχραιμία τουλάχιστον είναι τρίτη. Αυτό είναι το μοναδικό καλό. Θέλω ρε παιδί μου, βασικά δεν θέλω καθόλου να ξεκινάω με μια θετική είδηση, με μια αισιόδοξη έτσι, ιδέα για το τι, πώς αρχίζει η μέρα μας. Αλλά τώρα μια που την έχω, αν την έχω να την πω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Βασιλική Μπαρδάρη στην τηλεοπτική ραδιοσυνοθεσία. Μόλις μπήκα, φυσικά μόνο τη Βασιλική είδα και όταν έρχεται εκείνη μόνο εμένα βλέπει. Πώς πήραμε, ανανεώσαμε το δυναμικό να πούμε του Muppet Show φέτος και ξεκινήσαμε μάλιστα λέγοντας ότι τελείωσε το καινούριο. Πάμε πάλι στο παλιό. Το παλιό ήταν να μην έρχονται ποτέ. Ήμουνα και εγώ σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έρχομουν και εγώ. Άρα, μήπως εγώ τελικά έγινα συστημικός και αυτοί παρέμειναν εναλλακτικοί. Πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση έχει και μία έτσι δόση, θα το πω τώρα, έντονης επιχτής βλακείας όλη αυτή η κατάσταση. Διότι κάθε μέρα σε μία έτσι προκλητική, θα έλεγε κάποιος, συνέπεια, στέλνουν μήνυμα ότι θα αργήσουν. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, λες τώρα, με κοροϊδεύουν ή είναι υπερβολικά συνεπείς? Σε κάθε περίπτωση, υπερβολική ή συνεπείς, κοροϊδεύοντας ή όχι, αυτό είναι το Muppet Show. Καλή σας ημέρα, είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, εμπρός βήματα χ. Κορμάρες να πετάξουμε, γυμνές στην εξοχή που θα έλεγαν και τα ημισκούμπρια. 12 Μαΐου λοιπόν, Τρίτη σήμερα. Και έλαβα τα καθιερωμένα μηνύματα από τους συναδέλφους ότι αργούν. Εγώ τους είπα να μην ξαναστείλουν. Να στείλουν όταν είναι να είναι στην ώρα τους. Γιατί αυτό είναι το διαφορετικό. Σε τι μέρα ξεκινάτε, τι μέρα έτσι ανοίγετε, ξανοίγετε μπροστά σας? Μια ζεστή μέρα, μιλάμε πια για ξεκάθαρο καλοκαίρι. Αν είναι, πάρτε τηλέφωνα να έρθουν να πάρουν και οι τελευταίοι τα χαλιά. Δεν ξέρω αν τα στέλνετε για φύλαξη και για καθαρισμό. Δεν θα υπάρξουν κρύες ημέρες και αν υπάρξουν θα είναι ένα απόγευμα, θα είναι ένα μεσημέρι ή ένα πρωινό. Το πόθεν έσχεση των πολιτικών είναι στην δημοσιότητα το, του 2024. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί το 2024? Για να μην τζαντιστούμε, για να μας έρθει ήρεμα, για να μην φρικάρουμε για το πόσα λεφτά έχουν μαζέψει φέτος και βρίσκουμε τα, μαθαίνουμε και κατατίθενται τα ποσά που αφορούν τα δύο χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, να και η Κατερίνα Ιμπούκα, η οποία άργησε όπως μας είχε προειδοποιήσει. Στην πραγματικότητα δεν έχεις αργήσει, γιατί με το φίλερ αυτό.
1: Έχω αργήσει για τα δεδομένα μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: αναστατώνομαι.
0: Στείλε στον εαυτό σου λοιπόν το μήνυμα.
1: Έχω συνομιλήσει πάρα πολύ με την εαυτή μου σε αυτή τη διαδρομή που έκανα σήμερα.
0: Τα γυαλιά, καινούριο σκελετό.
1: Όχι, ο παλιό είναι αυτό που δεν έχει τζάμι εδώ. Βλέπει. Είναι ο παλιό μου. Δεν έβρισκα το καινούριο. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Από το ένα μάτι έχω μοιοπία.
0: Α,
1: ναι,
0: παρεμπιπτόντως,
1: ναι, ναι.
0: Κάτι...
1: Μου έχει φύγει το γυαλάκι από, ναι, το.
0: Κάτι δικαιολογεί τώρα, γιατί μας έδειξε παιδιά για τη γυαλιά που βάζει τα δάχτυλά της μέσα στα μάτια της.
1: Στο ένα, στο ένα.
0: Γιατί να φοράς γυαλιά, αλλά τελικά το άλλο είναι κανονικό. Για βάλει το. Για του λόγου το αληθές το δάχτυλό σου στο γυαλί.
1: Ναι, εντάξει, εδώ τέλει. Έχω, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, το πόδι έρχεσαι στον πολιτικό αρχηγό, λοιπόν, βγήκε στην δημοσιότητα του 2024 για την ακρίβεια. Τώρα τι να σα πω. Πάρα πολλά διαμερίσματα και πάρα πολλά ακίνητα. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει, σου λέει, 7. 14 ο ένας, 17 ο άλλος, 24 ο τρίτος.
1: Κληρονομιές, τρέματα, το ένα, το άλλο, χαμός.
0: Πολύ, μπράβο, εντάξει. Κοίταξε, από την άλλη, για να μην είμαστε μίζεροι, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει. Για να μην, οι ασκόντες εξουσία, για να μην υπάρχουν πειρασμοί. Να σας το πω έτσι και πιο λαϊκά, ρε παιδί μου, να μην έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να ζήσουμε και εμείς, να έχουμε και εμείς τα λεφτά μας. Οπότε έρχεται ο καθένας, ο κάθε επιτίδιος και τους τάζει ή τους προσφέρει ανταλλάγματα για συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σταθώ σε αυτό. Νομίζω έχουμε αρκετή δύναμη για να αντιπαρατεθεί αν χρειαστεί. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, άλλα δύο σου λέει διαμερίσματα από γονική παροχή. Έχει δουλέψει και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Όντως ήταν ένα επιχείρημα της αντιπολίτευσης αυτό. Ισχύει, να το θέσω αλλιώς. Ότι ρε παιδί μου έχει ένσημα. Αυτός ο πατέρας του ήταν πολιτικός μηχανικός. Έχει δουλέψει, ας πούμε, με τον πατέρα του ή κάτι τέτοιο.
1: Αυτό που κολλάει με τη γονική παροχή, ωστόσο.
0: Ότι ρε παιδί μου, ότι τα περιουσιακά του στοιχεία προέρχονται από τέτοιες καταστάσεις. Κληρονομίες και γονικές παροχές. Εκείνος έχει βγάλει λεφτά για να. Ας πούμε,
1: δεν
0: να βγάλει. Ναι. Ο Φίπστερ, ας πούμε, ρε παιδί μου, έβγαλε λεφτά και στα 30 του πήρε ένα σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σε επίπεδο Φίπστερ ο Αλέξης Τσίπρας ή τον.
1: Δεν ξέρω, τώρα βάλαμε και ψηλά τον πύχη.
0: Ένα ενθαρρυντικό είναι ότι όμως η Αφροδίτη Λατινοπούλου έπαψε να μένει με τη γιαγιάκα τη.
1: Ναι. Έβγαλε κάτι παραπάνω το 2024.
0: Πόσο είπε, Κατενό, 80 χιλιάρικα.
1: Το πρωί δεν θυμάμαι.
0: Έβγαλε, πάντως έβγαλε και πήρε και ένα σπίτι. Μπράβο, ένα χειροκρότημα, παιδιά.
1: Μπράβο. Είναι ωραία να πηγαίνει μπροστά ο κόσμος, να προοδεύει, να αποδίδει καρπούς ο κόπος του, ρε παιδί.
0: Να βάζει ένα κουμπόδεμα, ρε παιδί μου.
1: Ξημεροβραδιάζεσαι εκεί στα κανάλια να μπορείς να κάνεις κάτι, να πάρεις το σπιτάκι σου μετά.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη showbiz και, εν πάση περιπτώσει, με το θέαμα, και κάνουμε κατά καιρούς και τους καραγκιόζες, βγάζουμε και ένα φράγκο παραπάνω. Γιατί όχι, Λατινοπούλου.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, κάνει καραγκιόζ με την καλή έννοια, το λέμε, ποια είναι, του μουσικοχορευτικού, στο Γιώργο Παπαδάκη, αν θυμάστε, τη ατάκα τη λίγο παραπάνω για του γύφτου.
1: Τα δούλεψε.
0: Ναι, ή παρακάτω θα μπορούσε να πει κάποιο, έτσι πιο παρακάτω του ανθρωπίνου γένου θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μια τέτοια δήλωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα ακρότητε θα μπορούσαν να πούνε και να πει κάποιο ότι είναι ένα νούμερο, το οποίο παρουσιάζει κατά καιρού. Stand-up νούμερο. Να μην πληρωθεί. Όποιο κάνει stand-up comedy, όποιο είναι στο θέαμα, στη showbiz, στη δημοσιότητα, βγάζει κάτι παραπάνω.
1: 82.496,89.
0: Καλά το θυμόμουν.
1: 4.000 περίπου, τα λέω χοντρικά τώρα, προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, 59.000 από βουλευτική αποζημίωση, τα υπόλοιπα 18.900 από πρόσθετες αμοιβές επιδόματα και καταθέσεις 86.000.
0: Καλά πάει αυτό, ε.
1: Μεγάλη άνοδος.
0: Έχουν και διάφορες δανειακές υποχρεώσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ εκεί που έχω μείνει πάντως είναι στα οικονομικά του Κασελάκη. Δηλώνει, σου λέει, 8.000 πάνω κάτω εισόδημα, δολάρια όμως. Έχει όμως, πούλησε, σου λέει, κάτι από αυτά που δεν τα ξέρω εγώ. Κάτι ομόλογα, τι πούλησε, μετοχές, κάτι μετοχές. 3 εκατομμύρια. Δανειακές υποχρεώσεις 1 εκατομμύριο. Λίγο ίσα βάρκα σαν νερά, μου φαίνεται αυτό. Άντε να σε 1 εκατομμύριο πάνω, 1 εκατομμύριο κάτω. Σε αυτά τα επίπεδα, παιδιά,
1: ναι,
0: του εξοχικού στις πέτσες, δεν είναι τώρα το ένα πάνω, ένα κάτω. Δεν κάνει δουλειά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η περιουσία του Κασελάκη, που δεν ξέρω βέβαια, μας νοιάζει. Θα μπορούσε να μας νοιάζει, γιατί ενδεχομένως. Γιατί ποιο είναι το περίεργο εδώ? Ότι ο άνθρωπος είναι personal trainer, έτσι,
1: ναι.
0: Γυμναστής τέλος πάντων,
1: mm-hmm.
0: Και φέρεται να έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα. Να, εδώ, αυτός τον έφαγε το Φίπστερ,
1: ναι.
0: Αξίας 200.220 από ό,τι θυμάμαι, στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά.
1: 220.000 στο Κολωνάκι, λογικά είναι 30 τετραγωνικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ορίστε, έκανε το κομπόδεμά του. Personal trainer, personal trainer. Εντάξει, αυτό είναι. Τα βάλε τα λεφτά, παιδιά.
1: Τσούκου,
0: τελικά, όπως θέλει η Γιάννη, το Γιάννη ο Κορδόνης, κάνω λίγο το Γιάννη. Τι χρειάζεται? Λίγο πρόγραμμα.
1: Λίγο πρόγραμμα και λίγο επιμονή.
0: Έτσι είναι,
1: κόψτε,
0: παιδιά,
1: κάνα καφέ, κάνα κομμωτήριο.
0: Κάτι τριήμερα.
1: Ναι.
0: Τα δώρα, έτσι. Τα τσιγάρα.
1: Ναι,
0: τα ποτά. Σβήστε τα φώτα φεύγοντας. Τα έλεγε η μάνα σου και ο πατέρας σου.
1: Ναι. Μου ποιος θέλετε ταβέρνα παρασκευιάτικο.
0: Ποιος θα τα πλήρωνε? Θέλετε, προσέξτε, θέλετε να δείτε τον τελικό το Σάββατο να παραγγείλετε. Αλλά θέλετε να παραγγείλετε και στους ημιτελικούς.
1: Όχι, μάλλον. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Δεν
0: έτσι.
1: Γίνεται.
0: Ο Τάιλερ δεν τα έβγαλε έτσι τα λεφτά. Ένα τελικό έβλεπε. Διάλεγε έναν. Champions League,
1: ναι.
0: Eurovision, ένα τελικό. Δεν πάω, βλέπουμε όλου του τελικού για να παραγγέλνουμε όλου του τελικού βασιλικού. Στην ομαδική δεν βλέπω τίποτα, να πάνε να χεστούν. Λοιπόν.
1: Αν περισσεύει κάτι, ας πούμε, στον ημιτελικό, έχετε παραγγείλει, θα το βάζετε κατάψυξη, θα τον τρώτε στον τελικό.
0: Μαλάκα είμαι εγώ που τρώω και κρόκο αυγού από κατάψυξη, ναι. Που έπαθα να πούμε δυσπεψία. Και θα τα πω τώρα. Και ρευόμουν κόπρα να πούμε χτες. Συγγνώμη τώρα για αυτό το αειδιαστικό. Παιδιά, έπαθα σοβαρή δυσπεψία. Έτσι, μπράβο.
1: Αφού το ξέρεις ότι το παθαίνεις όμως κι εσύ, πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Φέτα με τυρί. Είστε έτοιμοι? Δυναμώστε μάπες. So, TD. Φέτα, φέτα,

0: αγόρασα μια σοκοφρέτα πριν να φτάσω στο σπίτι. Φέτα από γάλα, από την Ελλάδα. Φέτα με δολμάδα
1: και μακαρουνάδα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το Mave Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. My Radio 104,6 και ο Θανάσης Πασάς είναι στη θέση του πάρα πολύ όμορφα και ωραία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Συγχαρητήρια που άργησα, παιδιά. Το ναι. έλεγα στην Μπουκά.
1: Το μάτι σου δεν έχει ανοίξει. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Δεν ανησυχεί που άργησε.
2: 6 παρα 5.
1: Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα.
2: 6 παρα 5 σηκώθηκα. Και 6
1: τι πήγε στραβά, η ίσια.
2: Αυτό έλεγα με την Μπουκά τώρα, γιατί είπα πάρουμε ένα φραπέ, σε παρακαλώ, γιατί δεν γίνεται.
1: Τι φραπέ, τώρα θέλει. Ναι, ενδοφλέβια με φραπέ. Θε με την ισχύα σου.
2: Είναι... Όχι, έχουν αλλάξει ώρες και.
1: Ναι, ρε, ναι,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, στα έχω πει. Είναι άλλη... Τώρα είναι άλλη, άλλη πρόκληση τώρα αυτό το συγκεκριμένο.
2: Πάντως είμαστε live εδώ στου 104,6.
3: Πάντως...
1: Αυτό τώρα που κάνει story, πιστεύει ότι ο κόσμο θέλει. Δηλαδή, πιστεύει ότι προσελκύει κόσμο να μα ακούσει.
2: Είναι αυτό,
1: δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν σε έχω ξαναδεί. Όλη τη χρονιά που συνεργαζόμαστε, τόσο νισταγμένο δεν σε έχω ξαναδεί.
2: Παιδιά, έφυγα πολύ λίγο... ερχομένο αυτό.
3: Είσαι λίγο χλωμό, έχει χλωμιάσει από το άγχο σου να φτάσει.
1: Ναι, αλλά μην σκοτωθεί κιόλα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν τα παραλληλίζω έτσι. Απλώ συνεχίζω την επισκόπηση του, τι έχει γίνει το βράδυ ή έπασε τόσο πώ ξεκινάει η μέρα σα. Υπάρχει μια είδηση. Ξέρω λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία όμως, γιατί ακούνε και οικογένειες και αυτό που προέχει είναι να μην αγχώνονται οι άνθρωποι, να ξέρουν την πληροφορία από τους γιατρούς, από αυτούς που πρέπει να την ξέρουν και τελεία. Δεν είναι όλα προς δημοσίευση και δημοσιοποίηση. Για άμεση αναστολή της εκπομπής και των live και της, του Project Survivor, γιατί συνέβη ένα ατύχημα, ένα ατύχημα που κατά πάσα πιθανότητα για να ανασταλεί η εκπομπή αυτή είναι πολύ σοβαρό, αφορά έναν παίκτη του Survivor και ένα ατύχημα το οποίο συνέβη στον Άγιο Δομήνικο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε χθες. Εχθές τουλάχιστον ενημερώθηκαν, γιατί ήμασταν με ανθρώπους από την ομάδα και έσκαγαν τα μηνύματα. Ούτε εκείνοι ξέρανε. Γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω και χαίρομαι που δεν ξέρω για να μην μου ξεφύγει. Λεπτομέρειες που γνωρίζω, που είναι μικρές λεπτομέρειες, δεν έγινε. Είναι ανώφελο να τις αναφέρω, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μεταφερθεί στους ανθρώπους, στους συγγενείς κάτι και να τους ανησυχήσω.
2: Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Όλα να πάνε καλά.
2: Είναι παίκτης ή είναι από την παραγωγή.
1: Είναι παίκτης. Είναι παίκτης και τα project χεστήκαμε να τελειώνουν, να σβήνουν. Δεν μας ενδιαφέρει να ακυρώνονται. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι να είναι καλά και project θα υπάρχουν να συμμετέχουν. Λοιπόν, ο Βασίλης Ράγος ήρθε στην τελευταία λέξη της μόδας πάλι σήμερα.
2: Τρίχο και ρετάσπα.
1: Κοίταξε, είναι και η μέρα του τώρα. Σήμερα είναι ο ημιτελικός. Ο πρώτος την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Φοβάμαι πως θα ντυθεί την Πέμπτη. Πολλό δε μάλλον φοβάμαι πως θα είναι στον τελικό το Σάββατο, ο Βασίλης.
4: Υπήρξε το λιοφθορά.
3: Ναι.
4: Μου ρίξανε υπνοτικό στα τζατζίκια.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Όχι, όχι, εγώ σε πιστεύω.
3: Άρχισες να ξυπνήσεις.
4: 6 παρα 20.
1: Είσαι ο μοναδικός.
4: Είχε φέξει ο Θεός τη μέρα.
1: Καλά, καλά, εντάξει. Είσαι ο μοναδικός που κοιμάται με τζατζίκι. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, το σκόρδο τους κάνει και ξαγρυπνούν.
3: Όχι, όχι,
2: λέει, και εμένα, ρε.
1: Ναι, ναι. Είναι στον, εντάξει, τότε είναι στον άνθρωπο. Γιατί εμένα σίγουρα.
4: Δεν ρίχνει την πίεση. Υποτίθεται δεν πρέπει να φάμε πολύ σκορδαλιά για να μην τα αγκλιαστούμε.
3: Εγώ έτσι ξέρω.
1: Άρα σωστά το λέω. Για να έχει τσιτώσει.
4: Όχι, για να μην ταγκλιαστεί, δεν πρέπει να φας πολύ. Τρως λίγο, γιατί ρίχνει την πίεση και σε ταγκλιάζει, υποτίθεται, το σκόρδο.
1: Εντάξει, εμένα το σκόρδο με εξαγρυμνά.
3: Μετά το Πάσχα δεν κάνετε αυτόν τον ύπνο που μετά ξυπνάτε και όλο και μυρίζει όλο το δωμάτιο.
4: Μη σταμάτα, σαν το δωμάτιο του θείου μου.
1: Αυτό είναι και 25 Μαρτίου και του Ευαγγελισμού συμβαίνει, λόγω σκορδαλιά με βακαλαίο.
3: Έχω χρόνια ναι. να φάω σκορδαλιά, δεν το έχω στο μυαλό μου έτσι.
4: Πάντως κάτι τέτοια αντίθετα που λες παίζουν. Εγώ τώρα τελευταία. Μην νιστάζω και πιο εσπρεσάκι. Ρε, τελειώσαμε.
1: Μου νιστάζει.
4: Μόλις σου νιστάξω και πιω το εσπρεσάκι στην καρέκλα.
1: Ναι, ναι.
4: Πέφτω, τελειώσαμε.
1: Εμένα ποτέ και στις Πανελλήνιες ούτε καφές. Άλλος έπινε ένα μικρό ποτηράκι μπύρα. Όχι αλκοολικά, ενώ.
4: Χαλαρωτικά.
1: Το τζίτωνε, ναι. Κοπέλα ήταν για την ακριβία. Τίποτα. Εμένα δεν με. Άλλος αναψυχτικό τύπου κόλλα. Τίποτα, εμένα δεν με εξαγρυμνά τίποτα. Ο καφές νομίζω, αλλά περισσότερο για το μυαλό, όχι για να μένω ξύπνιος. Χεστήκατε. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα και σωστά. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πάσας και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Μάπες.
2: Δημήτρη Σουγάρης.
1: Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Τελείωσε, παιδιά. Βγήκε μία λίστα με τους προορισμούς στην Ελλάδα που σου λέει έχουν πια κορεστεί στον τουρισμό.
2: Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη.
1: Ακριβώς, Ρόδος.
2: Ρόδος.
1: Εκεί λοιπόν θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες διατάξεις, συγκεκριμένες έκτακτα μέτρα τέλος πάντων.
2: Ελάτε μέθανα.
1: Τα οποία θα προβλέπουν ότι για κάθε καινούργια τουριστική δομή, κάθε καινούργια τουριστική δομή θα απαγορεύεται να έχει πάνω από 100 κλίνες.
3: Εντάξει.
1: Πρόσεξε, κάνει όμως μια τουριστική αποκέντρωση. Γιατί σε εκτός τέτοιων κέντρων τουριστικών περιοχές, θα επιτρέπονται και 300 κλίνες. Οπότε σου λέει πήγαινε, μην πας, λέω το δικό μου έτσι, ναι, μην πας στην Αράχοβα, πήγαινε στους Δελφούς. Στους Δελφούς θα επιτρέπεται να το
2: πάρα
1: κάνεις.
2: Πολύ ωραίο.
1: Μήπως για να γεμίσει λίγο, να μοιραστεί η φάση.
2: Μήπως έπρεπε να το κάνει και στην Αθήνα, να γεμίσουν και οι υπόλοιπες πόλεις.
1: Πώς όμως, τι να κάνεις.
2: Χώρα.
1: Ναι, αλλά πώς, τι να το κάνεις.
3: Παιδιά, ο κόσμος
1: έτσι και στα νίκια δεν είναι πιο φθηνά στην περιφέρεια.
2: Το νίκη μόνο είναι γιατί έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Επαγγελματικές ευκαιρίες χρειάζεται μια
1: πρέπει. Γιατί μάλλον... άμα σου βρω ένα δουλειά στην εκτός Αθηνών, θα πάω να δουλέψει εκτός Αθηνών.
2: Ναι, άμα έχω τα λεφτά που με ικανοποιούν, γιατί όχι. Δηλαδή δεν θα πήγαινα εγώ να δουλέψω Χανιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, μια χαρά.
4: Εγώ ούτε σέρνοντας. Ναι, αλλά νομίζω ότι για τις πρωτεύουσες ειδικά πρέπει να βρούμε, ρε παιδί μου, αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο θέλουμε τον τουρισμό, γιατί μας θυμάμαι μέχρι πέρυσι μετράγαμε ρεκόρ ένα παραπάνω. Ναι. Και θέλουμε να διατηρήσουμε και μια πόλη κανονική που δεν θα είναι τουριστικό, α πούμε, αξιοθέατο μόνο.
2: Έχει δίκιο αυτό που λέει.
3: Εγώ μένω κάτω από την πλατεία Βάθης.
4: Το ξέρουμε.
3: Ωραία, θα έλεγε κανείς αντιτουριστική περιοχή, ρε παιδί μου.
1: Είναι πλατεία Βάθη, ναι. Πλατεία Βάθη τελικά. Γιατί Βάθης. Το έχω αφήσει κάπου εκεί.
3: Βάθης.
1: Ναι. Καλά, μην τσαντίζεσαι, τι σε νοιάζει.
2: Μην τσαντίζουμε.
3: Γενική, τέλος πάντων.
4: Τι φλέβα.
3: Παιδιά, και χθες όπως γύριζα, δίπλα από το σπίτι μου που έχει έτσι ένα φούρνο καφέ της κυρία Μαρίας, είδα δύο.
1: Βιτρίνα το βλέπω αυτό, μήπως για.
3: Όχι, τίποτα... καλέ, οι άνθρωποι.
1: Για τίποτα αντίλια.
3: Ρε, οι άνθρωποι δουλεύουν από τις 6 το πρωί.
1: Έχει δίκιο, αλλά εγώ έχω δει πολλές σειρές στην τηλεόραση και με έχει πειράσει αυτό.
3: Έχει πολλές βιτρίνες στη γειτονιά.
1: Αυτή
3: έχει,
1: δεν είναι μια
4: η κυρία Μαρία,
3: η κυρία Μαρία δεν είναι. Η κυρία Μαρία το δουλεύει πραγματικά. Τέλος πάντων, και εκεί απ' έξω ήταν μια παρέα κοριτσιών. Έτσι ψιλοφασές, βορειοευρωπαίες και αυτά.
4: Α, όχι δικές μας Ελληνίδες.
3: Όχι δικές μας. Και μετά πάλι που περνούσα από. Έχει μια πλατεία εκεί πέρα. Και ήταν ένα μαγαζί που πάντα άδειο το βλέπω. Έχει και αυτά τα ασίσα κλπ. Πάλι κάτι βορειοευρωπαίοι. Πολύ ωραίοι, χτενισμένοι, ξανθοί με τα γυαλιά τους.
4: Το μαγαζί
1: τύπου. Αργυλέδες, αργυλέδες, ρε. Αργυλέδες,
3: καλέ, τα σίσα.
4: Α, καφετέρια τύπου.
3: Καφετέρια με αργυλέδες.
1: Ωραία, το κλασικό. Ηρεμήστε λίγο να καταλάβω. Αυτή ήταν λοιπόν κι άλλη βορειοευρωπαϊκή.
3: Κι άλλη βορειοευρωπαϊκή. Αλλά τόσα χρόνια που εγώ κυκλοφορώ σε αυτή τη γειτονιά καμιά δεκαριά χρόνια κοντά. Δεν έχω ξαναδεί.
1: Σκανδιναβία εννοείς δηλαδή τώρα.
3: Ναι, γενικά τουρίστες, ρε παιδί μου, αλλά στην πλατεία εκεί να κάθονται.
1: Airbnb. Αυτοί τι ψάχνουν, δεν ψάχνουν, δεν ξέρουν τις περιοχές. Ψάχνουν Airbnb κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Ναι,
1: οπότε
3: ναι.
1: Πάνε και βρίσκουν περιοχές που ούτε οι Έλληνες δεν τις προτιμούν. Γιατί είναι μπορεί να βρουν ένα πάρα πολύ ωραίο Airbnb, ναι, το οποίο είναι δίπλα σε στάση.
4: Στο κέντρο, πολύ κοντά σε αυτά που τους ενδιαφέρουν να πάνε. Επίσης τώρα με όλα αυτά. Λίγο τα trip, λίγο τα Instagram, λίγο τα TikTok. Σου λέει, α, να πάμε σε εκείνο το τάδε στην μικρό σαντουιτσάδικο της κυρία Μαρίας, να πάρουμε το σαντουιτσάκι με τα 4,5 αστέρια.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Συγγνώμη, εκεί γενικά στη γειτονιά έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία στην πλατεία Καραϊσκάκη. Γενικά υπήρχε τουρισμός. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έβγαινε ο κόσμος στην πλατεία που.
1: Δεν έβγαινε από τα δωμάτια μέσα, γιατί πηγαίνανε είτε τίποτα παράνομοι, είτε τίποτα τρία, τετράδες.
3: Δεν έχει καλέ το Windham στην πλατεία Καραϊσκάκη και το Stanley που είναι τετράστερα, πεντάστερα.
1: Τι είναι αυτά.
3: Και σκάει όλο ο καλό ο κόσμο.
4: Το Stanley που λέει πρέπει να έχει και μια πολύ ωραία πισίνα πάνω που γινόντουσαν, δεν ξέρω αν γίνονται ακόμη τα πάρτια. Και το γωνιακό, δεν λες, το Stanley.
1: Πάρτι κανονικά. Ή πάρτι διάφορα.
4: Όχι, ωραία πάρτια.
3: Πρέπει να έρθεις μια φορά με ταξιουργείο, αφού φτάνεις μέχρι τον Κολονό, να δεις την αναβάθμιση. Να σε φέρω και στον Άγιο Παύλο να δεις όλους τους Βορειοευρωπαίους να πίνουν φραπέ. Γλυκό μεγάλα, σαν το Θανάση.
1: Εγώ χαίρομαι πολύ με Βορειοευρωπαίους. Γενικά με τους ανθρώπους που έρχονται και προτιμούν τη χώρα μου.
2: Ναι, σας
1: και στο πει. Κάτι ψήνεται σήμερα. Συγγνώμη, Θανάση. Σα έχουμε διακόψει 4 φορές, φίλε. Πες.
2: Είναι urban η πόλη μας. Είναι underground. Αυτό ψάχνουν οι πληροφορία. Υπάρχει μια infobase. Ψάχνουν να δουν πού είναι φτηνά και εναλλακτικά. Οπότε όλες αυτές τις περιοχές είναι εναλλακτικές, είναι και οικονομικές και γι' αυτό έρχονται και μένουν γύρω-γύρω εκεί. Στην Νέα Σμύρνη δεν έχουμε δει κανένα τουρίστα.
3: Με το που τους δεις αυτούς, ξέρεις ότι ανεβαίνουν τα νίκια.
4: Ναι, δεν τους νοιάζουν πολύ αυτές οι γειτονιές, δηλαδή να ανακαλύψουν, ας πούμε, τη Νέα Σμύρνη, το Μαρ.

0: Όλη η Αθήνα.
1: Πάντως, παιδιά, τώρα που το είπες, που είπες αυτό, Θανάση, μου ήρθε στο μυαλό αυτή η εικόνα που είδα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή για την ακρίβεια, στην πλατεία Κοντζιά. Και δεν το λέω για πλάκα. Πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους ο Δήμος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Σταθερή εικόνα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Χριστέ μου, εγώ δεν το είχα δει αυτό. Γιατί, όπως ξέρετε, δεν κινούμε στο κέντρο πολύ.
2: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Στεναχωρήθηκα, ψυχοπλακώθηκα.
2: Τι ώρα?
1: Ήτανε μεσημέρι, μεσημεράρα. Ήτανε τύπου 2 το μεσημέρι. Μια μισή 2.
0: Παρατημένη.
1: Στα Σκαλιά έχει εκεί το περίφημο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά.
3: Ναι.
1: Εκεί στα Σκαλιά.
2: Άλλη επιτυχία.
1: Χριστέ μου.
3: Γενικά, κατά μένα η χειρότερη εικόνα που βλέπω στην Αθήνα είναι στην Ακομινάτου. Ένα στενό εκεί. Είναι ένα στενό στην πλατεία Καρεσκάκη. Όπως κατεβαίνεις από Αγίου Κωνσταντίνου, κάνεις δεξιά στην Ακομινάτου, έχει εκεί το θέατρο Άλμα.
2: Okay.
0: Στο Άλμα, έξω
3: από το θέατρο, δεν ξέρω τι τους έχουν συγκεντρώσει. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι γενικά πολλές φορές δεν θέλουν να μετακινηθούν. Αλλά μιλάμε ότι έχει σκηνές κανονικά.
1: Τοξικομανείς μιλάς ή άστεγους?
3: Τοξικομανείς.
1: Ναι, και εγώ το τοξικομανείς μιλούσα.
2: Τοξικοεξαρτημένη.
1: Ναι, τοξικοεξαρτημένη. Ευχαριστώ.
0: Και παράλληλα στο Ρομάτζο, παιδιά, τώρα δεν ξέρω, τελευταία χρόνια δεν έχω πάει.
3: Κοντά είναι και εκεί το Ρομάτζο, ναι.
0: Παράλληλα στο Ρομάτζο, μα δείτε, εντάξει, άμα είσαι κορίτσι, το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το βράδυ από εκεί πέρα. Φοβάσαι. Και είναι, γιατί εντάξει, και το Ρομάτζο είναι και ένα κατάστημα το οποίο κάνει και πάρα πολλά πάρτι. Οπότε γύρω-γύρω να πας από εκεί.
1: Υπάρχει κίνηση.
2: Δεν έχεις παράπονο, οι συνεργάτες τα ξέρουμε όλα τα στέκια.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, θέλω να τα λέμε περισσότερο για να. Τι να πω τώρα, για να ακούγονται και, και αυτά από τα ραδιόφωνα. Μην ακούγονται μόνο γέλια, χαρές και Eurovision.
2: Ξέρεις, σου θυμίζω.
1: Κάπως ότι... μπας και τους.
0: Δεν είναι ο κίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Περιμένετε μισό λεπτό. Λέω μπας και νιώσουν και θορυβηθούν και υπεύθυνοι. Αυτό. Πείτε.
0: Δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι. Είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Και μαζί με το κίνδυνό τους κινδυνεύουμε και εμείς.
1: Πολύ ωραία.
2: Σαφώς είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα στις τελευταίες εκλογές για το Δήμο στην Αθήνα, τα κέντρα ελεγχόμενης χρήσης. Που ήταν, ας πούμε, ένα ζητούμενο αντιπαράθεση.
1: Α, ώστε να υπάρχει ένα μέρος που να μπορείς να πηγαίνεις και να τσεκάρεσαι και εσύ να μπορείς να ελέγξεις και να ελέγχεσαι.
2: Και να μπορούν να βοηθηθούν και οι διάφοροι οργανισμοί, οι οποίοι με τον τρόπο τους είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί καλός ή κακός, ο τοξικοεξαρτημένος θα προχωρήσει και επόμενη φορά σε χρήση. Οπότε καλό είναι εγώ που είμαι ο οργανισμός να του έχω πάει καθαρή σύρυγα να μην πεθάνει.
0: Για τους συμπολίτες μας να σταματήσει λίγο και ένα από τα παραμύθια το οποίο το λέμε μεταξύ μας ότι είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή.
2: Καμία τους, επιλογή κανένα.
1: Το λέει αυτό.
0: Πολλοί το λένε ότι θέλουν και είναι έξω.
1: Μάλιστα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. Όσο μαζεύουν λίγο, τα οργανώνουν οι συνάδελφοί μου τώρα τα μηνύματα σας για τη μάπες. Εδώ είστε εσείς το επίκεντρο, δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε κάτι κακομοίρηδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης, που προσπαθούμε εκεί πέρα για να κάνουμε το καλύτερο. Αλλά χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε παραγωγή, ούτε ακροατές. Μάλλον δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Είμαστε όλοι μια παρέα. Διαλέξτε μουσικάρες, πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ θα πω ότι γιορτάζει σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Είναι η διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών.
2: Χρόνια πολλά μας το στέλνει και η Χρύσα. Χρόνια πολλά, Χρύσα μου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, το υγειονομικό προσωπικό επίσης. Γι' αυτό πήγε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 14 κίνητα, μάλλον δεν ξέρω, κάπου εκεί.
0: Καλέ, δεν δήλωσε τα λεφτά του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό ρε παιδί μου.
2: Ο λογιστής, καλέ, το έκανε το λάθος.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει λάθος λογιστικό ο λογιστής του?
0: Ωραίος.
1: Δηλαδή αυτός θα έπρεπε να είναι τετραπλά προσεκτικός. Πού ήταν σε περιοδία, ήταν και άφησε τον άλλον και έβγαλε στη δημοσιότητα ή κατέθεσε λάθος στοιχεία και λέει θα γίνει συμπληρωματική δήλωση. Βρε, δεν είπαμε ότι κλέβεις, αλλά όσο να είναι μια έλλειψη, μια αδυναμία νοικοκυριού. Φαίνεται.
2: Ανθρώποι είμαστε.
0: Δεν ήμουν εδώ, τα είπες, άκουσα, δεν θέλω να επανέλθουμε, αλλά ένα σχόλιο. Ο Σαράκης, τι είναι, ρε φίλε? Γιατί έχει τόσα λεφτά.
1: Τι μου θυμίζει ο Σαράκης? Κάπου είχε βγει το όνομά
2: του. Στο προηγούμενο πόθεν έσχες, αν θυμάμαι καλά, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Έχεις δίκιο,
2: είχε δεχθεί ως αμοιβή νόμιμη ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη συμμετοχή του στην υπόθεση Νοβάρτης ως δικηγόρος κάποιας πλευράς.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν,
2: δηλωμένα τα έχει ο άνθρωπος.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
2: Μη σας τύχει αυτό με την περιοδοντολογία και χρειαστεί να κάνετε εκείνο το βαθύ καθαρισμό, παιδιά. Έμο βαθύ καθαρισμό.
1: Με τα ούλα περισσότερο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: 6 κατουστάρικα.
1: Τι λες,
0: τι λέρε.
2: Σου πέφτουν τα ούλα μετά και είναι και μια χαρά υγιέστατα.
3: Σε ποιον οδοντίατρο, καλέ?
2: Επειδή μετά το σοκ έκανα μία μίνι έρευνα. Εκεί γύρω-γύρω το βρίσκεις. Δηλαδή, άμα είναι με 300, θα πεις σου, wow, έκπληξη.
1: Κοίταξε, 600 ευρώ τώρα ο δοντίατρος, ο ζωλός.

0: Πρέπει να είναι,
1: είναι η... Όχι, είναι διαδικασία.
0: Ή ο γκόφας.
2: Είναι διαδικασία.
1: Είναι διαδικασία,
0: είναι διαδικασία, γκόφα. Λοιπόν, μάπες, 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τριπολιτσάς. Έχουμε...
1: Κάποτε στη Βαλτετσίου, αυτό έλεγα τώρα στην Κατερίνα και πριν και ο Λίντερ από εκεί, ήταν το πιο, στα δικά μου φοιτητικά χρόνια, ο πιο high δρόμος των εξαρχείων για να πάρεις μπύρα και ταυτά να πάει να κάτσεις στο σκαλάκι. Οι δε κάτοικοι, επειδή δεν θέλανε να καθόμαστε στα σκαλάκια, είχαν βάλει κάγκελα. Πάνω στα οποία κάγκελα εμείς είχαμε βάλει μαξιλαράκια και καθόμασταν.
3: Η Βαλτετσίου το κρατάει λίγο αληθινό ακόμα στα εξάρχεια, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηγυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο. Όνομα? Τιτάν. Πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έλεγαν πως το μαντεύατε, δεν είναι να το ξέρατε.
2: Σαν σήμερα... Εγώ νόμιζα ότι ήταν Ηρακλής.
0: Εγώ περίμενα να πείτε Ηρακλής. Τελικά δεν είπατε τίποτα. Εγώ Ηρακλής τα έλεγα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα. Καλημέρα στην πυροσβεστική μας και κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κουράγιο, μακάρι να είστε αχρίαστοι φέτος. Το λέω γιατί τους παρέταξαν μαζί με τους εθελοντές τώρα πρόσφατα πριν από μερικές ημέρες η κυβέρνηση για να, δει ότι, να δείξει τη δύναμη την πυρόσβεση που έχουμε εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Αχρίαστη να είστε βέβαια.
0: Αχρίαστη. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Λίγα χρόνια πριν, μόλις, ότι υπήρχαν περιοχές που τις εγκαινίασαν για να φυλακίζουν ανθρώπους για τα πολιτικά τους φρονήματα. Τι να πω τώρα. Σαν σήμερα το 1820, η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Η Florence Nightingale.
1: Μπράβο, Florence.
3: Very well, Florence.
0: Yeah. 1907, σαν σήμερα γεννήθηκε η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας. Σας ζήτησα να μου πείτε πώς λέγεται η κόρη του, η οποία σου λέει διαπρέπει στο NBA. Ναι.
1: Μαριέλα.
0: Ναι, η Μαριέλα, η οποία επιλέχθηκε στα draft. Και πηγαίνει.
1: Μας το λέγει Αμάντα, ότι πάει για τα NBAs και τα αυτά.
0: Σούμπιτι. Σαν σήμερα πέθανε το 1992 ο Νίκος Γκάτσος. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Α, μου στείλε εδώ πέρα ο Θανάσης. 89 χιλιάρικα η Λατινοπούλου. Αυτό τώρα προκύπτει από την αμοιβή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Έλα μόλι Λατινοπούλου.
1: Ρε παιδιά, ξαλάφρωσε.
2: Είναι ωραία φάση πολιτικός, παιδιά.
3: Η γιαγιά της.
1: Ξαλάφρωσε η γιαγιά της λίγο που την είχε. Στο μεροκάματο τυφιά.
2: Να τη φτιάχνει και κάθε μέρα φασολάδα. Είναι
1: όχι, όχι, εντάξει, τώρα μια χαρά είναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραία φάση γενικά να γίνεις πολιτικός.
0: Λύνει τρως πολύ χέιτρε, Θανάση, πια. Δεν είναι όπως παλιά.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Γιατί πάνε να πει, με τα λεφτά τι ξεπλένουν, δηλαδή το ότι προχωράς στον δρόμο και σε φτύνουνε.
2: Σιγά, θα λέω σε όλους συγγνώμη, έχετε δίκιο και τελείωσε 4 χρόνια.
1: Τρως, Δημήτρη, ένα γενικό χέι.
0: Γενικό που είσαι πολιτικός.
1: Από μακριά, αλλά από κοντά.
0: Τρως γλύψιμο.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, ναι,
0: okay.
2: Χέρια πόδια.
1: Δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα, ας πούμε, μια γενική άποψη του κόσμου που είναι και για όλη σου τη φάρα, για όλους τους συναδέλφους, δεν υπάρχει και κανείς που να τον εκτιμούμε ιδιαίτερα. Τι σε νοιάζει όταν έχεις τον οδηγό σου να σε ανοίγει την πόρτα, τα φαγητάκια σου πληρωμένα, τα ταξιδάκια σου τακτοποιημένα, 5, 6, 10, 20, 50 να σε. Όλη μέρα.
3: Και μην βλέπεις... τι άλλο έχουν ψηφίσει και έχεις βγει. Οπότε ναι. Από κάπου έχεις αποδοχή. Ναι.
2: Και μην βλέπεις το βασικό μισθό. Σκέψου πόσα side project μπορείς να πάρεις.
1: Εκεί είναι το μεδούλι. Δεν το συζητούμε.
2: Και νόμιμα παράνομα.
0: Ευτυχώς αυτή η εκπομπή έτσι φλερτάρει. Ενώ φλερτάρει με την γραφικότητα και με την ανακρίβεια. έχουμε μερικούς ακροατές που κάπως μας νοιάζονται να μην είμαστε, ρε παιδί μου, οι κακομοίριδες στον FM. Και όπως ο Ιάσον Τσόλης, ο οποίος είναι από τους πιο έγκριτους και έχει και το επικοινωνιακό χάρη. Όχι επειδή είναι στον Μποντζόρνο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και που τον γνωρίζει και που συνεργαζόμαστε. Είναι καλός ο κερατάς. Είναι αξιόπιστος. Μου στέλνει, δεν έχουν να κάνουν τόσο με το Δήμο Αθηναίων, γιατί είναι τοξικοεξαρτημένοι που δεν προχωρούν σε κάποια παρανομία. Είναι για ιδία χρήση. Οπότε η αστυνομία έχει περισσότερο ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Ευχαριστώ.
3: Τι να τους κάνει η αστυνομία, πραγματικά.
0: Βάζει λίγο τα πράγματα στη σωστή θέση. Έχει ευθύνη, λέει, για να σπάσει τις πιάτσες των ναρκωτικών, οπότε και αυτοί δεν θα έχουν πρόσφορο έδαφος να βρίσκονται εκεί. Ο Σαράκης έχει. Άλλο θέμα τώρα. Ο Σαράκης έχει λεφτά επειδή είναι δικηγόρος και ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Νοβάρτης και αυτά όλα είναι η αμοιβή του. Εκεί έπρεπε να παίξουμε μπάλα.
1: Αυτό δεν είπαμε.
0: Ναι. Στην Νοβάρτης να πούμε, έπρεπε να πάμε. Να γίνει λίγο πουγιο.
1: Δεν μας πήραν εμάς.
0: 6-9. Να, ο Γιάννης ο Κορδόνης. Δεν έχουμε πρόγραμμα, φίλε. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Αυτό που σας είπα. Αν βάλεις ένα πρόγραμμα, με την Κατερίνα τα λέγαμε, γιατί εσείς δεν είχατε έρθει ακόμη.
3: Να κάνεις τις
0: θα κάνεις τον παγιόκο σου, Θανάση. Άρα, εσύ δεν έχεις πρόγραμμα. Ο Βασίλης δεν έχει πρόγραμμα. Εγώ είχα πρόγραμμα, αλλά το χάλασα.
1: Συγγνώμη. Όταν μιλάτε για πρόγραμμα.
2: Ναι. Αποταμίευση.
1: Εννοείται αυτά τα θα φτιάξει καφεδάκι στο σπίτι και θα γλιτώνω 2-20 την ημέρα. Κάθε τη βδομάδα κλπ. Το μήνα.
0: Θα μου τον αρπάξει. Θα φυτιλιάσει πάλι. Η πλάκα κάνουμε. Ήταν αστείο.
3: Ήμασταν ηρωνικοί. Λέγαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κομμωτήριο και τέτοια.
0: Ναι. Να μην βλέπει όλους τους τελικούς. Να μην δει όλους τους τελικούς. Να δει μόνο τον τελικό της Γιουροβίζου. Μην δει και τους ημιτελικούς. Γιατί θα παραγγείλει. Οπότε λίγο να μαζευτεί και τα λοιπά. Κατάλαβες.
1: Να φτιάξουμε φακή να δούμε Γιουροβίζου.
0: Φακή και ότι περισσέψει φακόριζο την Πέμπτη.
3: Κανείς δεν θα σου στερήσει τον καφέ σου, Βασίλη μου.
0: Πάμε λίγο για την Eurovision, Βασίλη.
1: Στον καφέ έχω πρόβλημα, παιδιά. Νομίζω κυρία ήταν από την πολιτική που είχε πει: εντάξει, δεν χρειάζεται και ο Έλληνας να παίρνει καφέ απ' έξω κάθε μέρα. Μου γύρισε το μάτι, ρε.
3: Ό,τι θέλουμε θα
1: κάνουμε. Ναι, τσότσο έπαθα.
3: Άντε να πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο και όλοι με το άντε να πούμε.
1: Καλημέρα και στη φίλη μου εδώ τη Μαρία στο 6-9-8-104-104-6, η οποία μας λέει το δικό της το ζόρι.
0: Έλα, Μαρία.
1: Θα ξεκινήσω με αυτό. Μάπες μου καλημέρα. Εγώ πάντως με 6 κατοστάρικα έβαλα εμφυτεύματα ρίζες και άλλα 600 το δόντι πορσελάνη.
0: Παλιά λέγανε η κοπέλα για να μπορέσει, ρε παιδί μου, να βρει γαμπρό, γιατί τότε αυτό ήταν το δείγμα, τέλος πάντων, τα κατάφερε στη ζωή της. Έπρεπε να έχει ρίζες ελιές. Τώρα βάζει ρίζες δόντια.
1: Τώρα ναι. Η γιαγιά μου είχε και χρυσό δόντι.
0: Έλα ρε.
1: Βεβαίως το προλάβαμε. Εμείς είχαμε στην οικογένεια χρυσό δόντι.
2: Τελειώσατε.
0: Έχει φύγει η γιαγιά σου.
1: Ναι, τώρα.
0: Το χρυσό δόντι έγινε από περιέργεια.
1: Έφυγε και αυτό μαζί, ελπίζω.
0: Άρα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δεν το ξέθαψε κανείς.
1: Δεν
0: γιατί
1: έχουμε... ξέρεις,
0: τα κάνανε αυτά.
1: Παιδιά, τα κάνανε.
0: Τα κάνανε.
1: Τα κάνανε.
0: Α, τα κάνανε.
1: Εννοείται. Υπήρχαν και ολόκληρες σπήρες τώρα παλιά, λέγανε στα δικά μας τα μέρη, που τσέκαραν, ας πούμε, μπορεί να ήταν ο άνθρωπος που έκανε την ταφή. Μπορεί να ήταν κάποιος από την εκκλησία που έβλεπε τέλος πάντων πάνω κάτω ότι τον παππού τον βάλαμε με το ρολόι το χρυσό, τα δαχτυλίδια τα αυτά και επέστρεφαν κανένα μήνα αργότερα.
0: Άμα.
1: Και τον ξαλαφρώνανε.
2: Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα είναι πολύ μακάβρια η σκέψη.
1: Καλά.
0: Ναι. Αλλά μην μπορώ... το ρώτα κατευθείαν, Θανάση. Μην δεν χρειάζεται το.
2: Εντάξει, okay. Ναι. Όταν πρέπει να βγει, ρε παιδί μου, άνθρωπο από το χώμα.
0: Η εκταφή λέγεται, ναι.
2: Ναι,
0: μετά
2: γίνεται...
0: από τρία χρόνια, ναι. Αν και στα χωριά του αφήνουν.
1: Σε εμά ποτέ, ναι.
2: Α, στο χώριο, εδώ. Γίνει εκταφή.
0: Πες με εμένα, εγώ μη δήμων.
2: Ναι. Και πάει το σώμα για να εξαφανιστεί, που λέμε.
3: Τα κόκαλα που έχουν μείνει.
2: Ναι, τα κόκαλα.
3: Ναι.
0: Δεν εξαφανίζεται. Πάει είσαι ως το θεοφυλάκι, ως το χωνευτήρι.
2: Ωραία. Αν δεν ήθελα να λέω αυτές τις λέξεις, τις ξέρω, γι' αυτό δεν ήθελα να πω το χωνευτήρι.
1: Στην επόμενη φάση του.
0: Ναι, αλλά και προτίμησες να κάνεις αυτό.
2: Ναι.
0: Okay, το ακούω, το ακούω.
2: Ότι έχει φύγει.
0: Μα δεν φεύγει, σου λέω. Πληρώνεις για το που θα τον έχεις.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Εκεί τα δόντια.
3: Τι γίνεται.
1: Το παίρνει σπίτι.
2: Δεν θα εμφανιστούνε.
0: Μαζί με τα οστά είναι.
1: Όχι, σου λένε υπάρχει χρυσό.
2: Θα μείνει ο χρυσός.
0: Ναι. Ναι. Ο άνθρωπος που κάνει την εκταφή.
3: Τα δόντια μένουν γενικά. Μου το είχε πει ο δοντίατρός μου για να με παρακινήσει.
2: Εγώ τα ξέρω αυτά, ρωτάω.
0: Να σε παρακινήσει, μη σε πούνε ότι ήσουν καμιά βρωμιάρα όταν θα πεθάνεις.
3: Ναι, γιατί έβαζα μασελάκια τότε.
0: Μη σε πούνε φαφούτα στην εκταφή.
1: Ναι, ρε παιδιά.
3: Να παρουσιάσω μια ωραία δοντοστοιχεία.
2: Κάποιος θα μαζεύει αυτά τα δόντια.
0: Αυτή τη φαφούτα τι την έχουμε εδώ πέρα.
1: Παιδιά, τώρα άμα πας με μασελάκι, εμφυτεύματα, λίγο φίλερ, λίγο αυτό και πάρουν αυτά και ξεφουσκώσουν. Άλλον άνθρωπο θα βρει μετά από δύο χρόνια.
2: Η σιλικόνη θα βέτε μαζί σου.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν τώρα ότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και η Vodafone είναι εδώ για σένα, γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να κινδυνεύσεις σε πάση περιπτώσει απέναντι σε πράγματα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μία δωρεάν εφαρμογή, ακούστε, που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr και πριν, γιατί βλέπω ότι θέλετε να διαβάσετε μηνύματα, θα δώσω και ένα δώρο τώρα στα παιδιά που ακούνε 6:51. Θα δώσω από Κοτσόπουλο και θα δώσω πολλά, θα δώσω 500 ευρώ. Ο Κοτσόπουλος, παιδιά, είναι εδώ με τους ανθρώπους, με την ομάδα του που σας δίνει, σας παρέχει τα έπιπλα ανάλογα με το χώρο σας, ανάλογα με τη μόδα και τις επιθυμίες σας. Μπορεί να σας μαζέψει λίγο αν την έχετε ακούσει, ή να σας πει ότι εδώ σας παίρνει να έχετε το καλύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση είναι δίπλα σας η Κοτσόπουλος Team. Μεγάλες εκτόσεις 30 έως 40%. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα ποιοτικά, έπιπλα ελληνικής κατασκευής στα μέτρα που επιθυμείτε για το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκτόσεις από 30 έως 40%. Κοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας ή αν θέλετε και το σπίτι του παιδιού, του φοιτητή που τώρα με
1: τώρα
0: τη νέα χρονιά
1: τώρα τα στείνεται,
0: ή και το πατρικό ή και το εξοχικό, ή η Κατερίνα Ζαρίφα που φτιάχνει το σπίτι στο Σαράντι. Εκεί, Κοτσόπουλος Home. Μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα το ονοματεπώνυμό σας. Τι? Ναι, okay. Τη λέξη Κοτσόπουλος με G Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 του μηνός 4 με 6 το απόγευμα στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Τι κερδίζετε? Το πιο σημαντικό δεν είπα. Μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Ξεκινάμε λοιπόν νοσταλγικά, τουλάχιστον για εμάς τους ATLES. Αυτή είναι η Λοκομόντο.
3: Ναι.
0: Και 80s.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μόλα σε ραφινό. Τον

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Και ξέρεις και τι άλλο, όχι μόνο δεν δουλεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι, λέω, ότι... δεν δουλεύεις, γιατί να
0: λέω ρε παιδί μου, για διάφορα κλισέ που χρησιμοποιούν άνθρωποι για να δικαιολογήσουν ότι τη βιοθεωρία τους. Δεν το λέω για κακό. Δεν σου λέει εγώ μέχρι ένα σημείο. Θα δουλέψω μέχρι εκεί, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ για να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω έρθει για να δουλεύω. Και έχουν διάφορα κλισέ τα οποία χρησιμοποιούν, όπως αυτό που μας είπε τώρα η Καταρίνα. Άμα του πεις το αφεντικό σου, είπε, λέει, εγώ δεν έχω αφεντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι σκύλος.
3: Mm-hmm. Παιδιά, κοίτα, συγγνώμη αν έχεις ολοκληρώσει.
0: Δεν έχω ολοκληρώσει, αλλά δεν βάργησα.
3: Πες.
0: Τίποτα, ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν κάποια χαρακτηριστικά μαζί με τα αρνητικά και κάποια θετικά, ότι ας πούμε συνήθως δεν έχουν και προβλήματα υγείας. Δηλαδή, εγώ έχω έναν τέτοιο τύπο στο μυαλό μου, ο οποίος δεν κάνει εξετάσεις, είναι υγιέστατος, είναι βέβαια ολιγάρκης, δηλαδή θα τον δεις ότι θα φτιάξει το φαγητάκι του με τα χορταράκια του, δηλαδή ένα πλήρες.
3: Ό,τι μας δίνει γη.
0: Ναι, ένα ισορροπημένο γεύμα. Δεν θα αναλωθεί σε delivery κτλ. Θα φτιάξει αυτό. Διαβάζει πολύ.
1: Μιζέρια σε ψυχούλα μου.
0: Όχι, δεν έχει.
3: Δεν αγχώνεται. Δεν έχει αγχώνεται. Να τρέξει να πάει στη δουλειά να κάνει ένα ράνι.
0: Δεν του λέει κάτι η πολυτέλεια. Θέλει να είναι καλά, να νιώθει καλά και να κάνει πράγματα που γουστάρει. Εντάξει, είναι η άλλη πλευρά. Καταλαβαίνω ότι εσύ το βλέπεις λίγο περίεργα.
1: Άσε εγώ τώρα παθαίνω. Ναι,
2: επιλογές είναι αυτές. Εγώ είμαι ένας ίδιος άνθρωπος. Εγώ το λέω.
1: Έλα και εσύ. Έλα και εσύ.
0: Το
1: λέω, έλα.
0: Πραγματικά.
2: Εγώ το λέω
0: σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσει είσαι.
2: Για έλα. Εγώ το λέω συνέχεια στον εαυτό μου.
0: Τότε γιατί γκρινιάζει για τα λεφτά. Ό,τι δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει.
2: Μου αρέσει να το κάνω. Είναι το drill μου, δεν μπορεί να το καταλάβει. Μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή είναι ένα τρόπο επικοινωνία.
0: Σ' αρέσει να γκρινιάζει, εννοεί.
2: Είναι ωραίο.
0: Άρα δεν θες λεφτά στην πραγματικότητα.
2: Όχι, θα σου πω.
0: Είσαι οκ.
3: Πρόσεχε τι λες.
2: Θα σα πω. Όχι, δεν θέλω παραπάνω. Φυσικά θέλω, αλλά θέλω να μου χωρί κόπο.
0: Γιατί? Τι να τα κάνεις όμως τα λεφτά. Εγώ σου περιγράφω ανθρώπους που δεν τα θέλουν τα λεφτά.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα διασκέδαζα. Αλλά δεν τα κυνηγάω.
0: Αυτοί έτσι διασκεδάζουν. Αυτό σου λέω. Δεν μιλάμε τώρα για σένα.
2: Δεν αυτούς. Εγώ σου λέγα μένα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά με αφορμή αυτό που λέγαμε για αυτούς.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτό θα σου πω εγώ ότι μπορώ να δουλέψω περισσότερο. Δεν θέλω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
3: Κανείς δεν θέλει.
0: Έλα, Κατερίνα μου. Εμείς ξυπνάμε και λέμε μακάρι Παναγίτσα μου να δουλέψουμε 12 ώρες.
2: Ψάχνετε τις παραπάνω τις δουλειές. Ναι. Εμένα που τις δίνω και λέω, άστες δεν πειράζει.
0: Το έχουμε καταλάβει, Θανάση. Και σε μία που έρχεσαι αργείς μισή ώρα. Δηλαδή, στις 3 ώρες πριν να δουλέψεις. Αχώνομαι εγώ.
3: Έβλεπα χθες ένα. Επειδή πήγαμε έτσι σε.
0: Γιατί γυμνώθηκες τώρα?
3: Γιατί λίγο ζεσταίνουμε, λίγο κρυώνω.
1: Για το τσικιτσίνι.
3: Δυσκολεύομαι εδώ πέρα με το air conditioning.
0: Γιατί βλέπουμε όλη τη Βαλτετσίου τώρα εδώ πέρα.
3: Τι βλέπεις, μωρέ?
0: Από τη δική μου την πλευρά.
3: Φαίνεται λίγο όμως. Αυτό είναι όλο.
0: Για τον ντεκολτέ τη, ό,τι έχει τέλος πάντων η γυναίκα, πολύ ωραίο είναι.
2: Ό,τι
3: μου
0: δώσε. Για αλληλέγγυο ο ντεκολτέ είναι και πληθωρικό το λε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: και ο κύριος Κουτσούμπας το ίδιο θα
3: γιατί
1: έχει.
3: Γιατί φοράω μπαλκονάτο, κατάλαβες.
0: Σωστά, ο κύριος Ιραντάκη, πολύ σεξουαλικό είναι αυτό που φοράει. Εγώ που ξέρετε ότι δεν κάνω κάτι με τους συνεργάτες μου, τη βρίσκω
3: είσαι
0: πάρα
3: όριο.
0: Πολύ θελκτική, είμαι πάνω στο όριο. Τώρα που είσαι Κουτσούμπας, ο Κουτσούμπας όλοι τους σου λέει το εισόδημά του, το καταθέτει στο κόμμα.
1: Βέβαια.
0: 80.000 και πλέον ευρώ στο κόμμα.
3: Μπράβο, Γενικό
1: Γραμματέας. Δεν είναι στο κόμμα, είναι στον αγώνα.
3: Θα πάρω αφορμή από αυτό. Έστειλε ένα reel χθες στο Βασίλη. Είχε ανεβάσει ένας κωμικός ένα βίντεο πώς είναι να μεγαλώνεις με αριστερούς γονείς. Γιατί για δεξιούς γονείς έχουμε μιλήσει πολύ. Γιώργος Αλεβίζος λέγεται αυτός που το ανέβασε. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όταν πας στον αριστερό γονιό σου και του λες ότι έχω ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, έχω ερωτική απογοήτευση. Πώς τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να φταίει, στο βάθος φταίει και ο καπιταλισμός. Και θυμάμαι.
0: Εδώ, ο Θανάσης μας.
3: Ρε, θυμάμαι και εγώ όταν πήγαινα στο.
0: Ναι, στο τέλος.
3: Το πάει.
0: Στο τέλος, ο καπιταλισμός είναι η πηγή των πάντων.
3: Το πάει ο κόσμος. Δηλαδή, πήγαινα στον μπαμπά μου, εγώ του έλεγα: έχω το τάδε πρόβλημα. Όπως και να ξεκινούσε, θα ήταν: κορίτσι μου, η ζωή έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Το πήγαινε σε τέτοια φάση. Ότι φταίει ναι, το σύστημα και.
0: Άκου λίγο τα βαγάκια του Θανασάκου μας.
3: Από το φραπέ.
0: Ζωή και κότα, ρε μαλάκα. Αυτό είναι. Μακάρι να πεθάνω και να γυρίσω στην άλλη ζωή, Θανάση Πασά. Αυτό είναι, ρε. Ένα μήνυμα.
2: Επιλογή να
0: ο τύπος ξύπνησε 6 παρά 20, είχε 6 ώρα ραδιόφωνο. 6
2: παραπέντε,
0: ώρα... Έστειλε μήνυμα, θα αργήσω. Ήρθε, άνοιξε το μάτι του σιγά σιγά. 7 και 7 βάζει τον καφέ του, ανακατεύει και θα πιει την πρώτη γενναία γουλιά. Για να τελειώσει 9 η ώρα και να πάει να δει Λιάγκα. Μέχρι το μεσημεράκι που θα έρθει και εκεί να περάσουν ως ζευγάρι τις ωραίες τους στιγμές.
2: Για να δω πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα πάρω
0: από μέσα.
3: Για να το πολεμήσεις μετά από μέσα.
2: Για να το πολεμήσω.
0: Για να καταλάβεις τη δομή του.
2: Ωραία, κάτε και γρυμπάρι.
0: Ας κερατάδες το έχουν τελειοποιήσει το φράπε.
2: Άρε φραπεδιά.
0: Είναι ωραίο. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο βάζει. Τι ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Λοιπόν, έλα Κατερίνα, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη.
0: Πάτα το.
1: Α.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας έχω σήμερα 11. Σας έχω σήμερα 11.
0: Είμαστε στην ΙΕΝΕΔ.
3: Τι θέλετε ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μια. Άιντε να πούμε.
1: Θα ήθελα απλώς από σένα κάτι πιο.
0: Δεν μπορώ να κάνω μια, τελεία. Άιντε να πούμε, δεν χρειάζεται.
3: Γιατί? Γιατί είναι ραδιοφωνικό.
0: Όχι. Είναι παραπάνω από το μικρό.
3: Η ουρίτσα μου είναι αυτή. Ό,τι και αν γίνει, λέω και να είτε στο τέλος. Αλλά ναι, πάμε.
0: Θανάση, γιατί βγάλεις τον νόμο σου, αγόρι μου? Είσαι...
2: Κάνω την μπουκα και αποφύγει.
0: Έναν έχουμε. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Σε αυτήν την ομάδα, έναν έχουμε ρημάδι που έχει ωραίο σώμα. Και ο μόνος που είναι καλυμμένος με διπλό layer, τριβλό μην πω, είναι ο Βασίλης. Οι άλλοι δύο. Οι άλλοι δύο που δεν τους λες ρε παιδί μου και κούρους και κόρες. Είναι οι δύο γυμνοί.
1: Επειδή εγώ σε λίγο θα φύγω να ακούσουμε την έρευνα.
2: Είμαστε γυμνιστές.
3: Καλά, δεν θα. Είμαστε, αλλά δεν θα. Το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το χαρακτηρισμό προς το πρόσωπό μου.
2: Ντροπή, αρχικά.
0: Ναι, παιδί μου, μισό λεπτό. Αυτός δεν κάθεται από το πρωί στο βράδυ και στα γυμναστήρια και τα λοιπά. Αυτό λέω. Είσαι τούμπανο εσύ.
3: Ναι, γιατί. Υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Εντάξει,
3: δεν. Ό,τι δηλώσεις είσαι, δεν είπαμε. Εγώ νιώθω τούμπανο.
0: Το ζήτημα είναι να είσαι τούμπανο για αυτόν που σε ενδιαφέρει. Όχι για τον κόσμο όλο. Ο κόσμος όλος είναι καπιταλιστικός, έχει τα περιοδικά του, έχει τις τηλεοράσεις του.
1: Δεν στερεότυπα.
0: Μιλάω... Ναι. Με βάση στερεότυπα μίλησα λοιπόν. Ελάτε, μην ψάχνετε.
2: Εγώ πώς πολεμάω το σύστημα.
0: Αλίμονο.
2: Τον έχω κρυμμένο τον Σβατζενέκερ πίσω από αυτό το σώμα. Γιατί δεν θέλω να το δει το σύστημα ότι μπορώ να είμαι ο Σβατζενέκερ. Αλλά αν απειληθώ, την έκατσα.
0: Μάλιστα. Έλα, Κατερίνα.
3: Βασίλη, θέλεις κάτι να πεις, νιώθω.
1: Ποτέ ξανά.
3: Ποτέ ξανά, ωραία, λοιπόν.
0: Ποτέ ξανά δεν θα κάνεις γυμναστική εσύ?
1: Όχι, δεν θα ήθελα να πω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Καλά, πάμε μαζί μια εβδομαδούλα που θα πάμε να πούμε ράδιο.
3: Σας έχω. Αφήστε με να πω στους ακροατές την έρευνά μου.
0: Το ξέρω ότι κάθε πρωί με πειράζει η Βασιλική μου. Λέει, θα πάμε τελευταία εβδομάδα πουθενά.
2: Γιατί δεν θα πάμε?
0: Όχι.
2: Δεν είστε. Μα είμαι γυμνιστής, δεν θα πάμε.
0: Μην με κοιτάς με τα puppy eyes, Κατερίνα. Εσύ, Κατερίνα, και Στανάς δεν είστε έτοιμοι ακόμα.
3: Γιατί?
2: Έλα εσύ.
1: Γι' αυτό με βλέπετε κολοσφιγμένο. Γιατί όσο μιλάτε, εγώ βλέπω τη βδομάδα αυτή και απομακρύνεται. Έχει κόψει δρόμο. Μακριά η βδομάδα αυτή.
2: Έγα μόνο και τη Μύκονο την ήθελα.
3: Εγώ θα σταματήσω να μιλάω.
1: Δεν πάω στο χωριό μου με εσάς να γίνω ρόμπα.
0: Έλα Κατερίνα.
3: Λοιπόν, ναι. Σας έχω μικρά ψυχολογικά τρίκ για ενδεχομένες δυσκολίες.
0: Ενδεχόμενες.
3: Για ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
3: Μικροδυσκολίες και μικροπροκλήσεις στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
1: Ωραία.
3: Με αυτά τα ψυχολογικά τρίκ. Θα ξεκινήσω. Δεν θα τα πω όλα σήμερα. Θα σας πω 5 σήμερα, 5 αύριο.
2: Ωραία.
0: Αύριο ποιος ή ποιος δεν είναι, Κατερίνα.
3: Όχι, δεν μπορώ. Είναι πολλά. Λοιπόν, πώς μπορείτε να εντοπίσετε ένα κρυφό θαυμαστή? Έχετε νιώσει ποτέ όταν είστε έξω ότι κάποιος σας κοιτάζει, αλλά δεν μπορείτε και να καρφωθείτε να δείτε αν σας κοιτάζει, αλλά νιώθετε αυτό το βλέμμα.
0: Ερωτικά όμως εννοείς, όχι στόκερ.
3: Ναι, ένα κρυφό θαυμαστή.
2: Όλη
3: την
2: ώρα.
3: Δεν σας έχει τύχει να είστε σε μια παρέα και να το νιώθετε?
0: Εγώ...
3: Σας έχει τύχει.
2: Εννοείται.
3: Ωραία.
0: Σε μια παρέα λες.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Την επόμενη φορά που θα σας συμβεί, τι θα κάνετε?
0: Τι θα κάνετε?
3: Θα χασμουρηθείτε αργά και απολαυστικά. Γιατί?
0: Σαν τον Κούπερ, το κάνει αυτό.
3: Μπράβο.
0: Κούπερ, πού είσαι?
1: Εδώ.
3: Μάλλον νιώθω ότι κάποιος το κοιτάει.
0: Ναι.
3: Γιατί το χασμουριτό έχει μεταδοτικές ιδιότητες. Οπότε, μόλις χασμουριθείτε εσείς, μετά θα δείτε, θα κοιτάξετε αν θα χασμουριθεί και ο άλλος.
0: Και?
3: Γιατί θα το έχετε μεταδώσει. Οπότε, αν χασμουριθεί.
0: Α, επειδή σε κοίταζε.
3: Επιβεβαιώνεται ότι σε κοίταζε. Ωραία.
0: Α, ωραίο, έλα, χειροκρότημα πολύ.
2: Αυτό είναι κόλπα τη CIA.
0: Να σου
1: κάνει. Ναι, έτσι πιάσανε τον Κουφοντίνα.
2: Ποιο εσύ,
0: η βασική μυστική υπηρεσία του υπεριαλισμού, θα λέγει κάποιος.
1: Χασμουριόταν, ναι, και σου λέει αυτός είναι ο ένοχος.
0: Ναι, ο χασμουριστής. Ο χασμουριστής.
3: Λοιπόν.
2: Και γιατί το καταλάβανε? Δεν είχε χρυσά δόντια.
3: Πώς μπορείτε να πείσετε κάποιον να σας κάνει μία χάρη?
1: Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το θαυμαστή.
3: Είναι απλό.
1: Ναι.
3: Έστω ότι θέλω εγώ, Δημήτρης Ουγγαρέζος, να μας πάει μια εβδομάδα κάπου.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πώς θα τον καταφέρουμε?
3: Πώς θα τον πείσω? Θα πάω και θα του πω να μας πάει ένα μήνα κάπου. Θα μου πει όχι. Οπότε θα πάω εγώ με δεύτερη χάρη μετά. Επειδή εσύ θα έχει νιώσει άσχημα, Δημήτρη.
0: Που έχω πει όχι στο μεγάλο.
3: Σου
0: εγκρίνω το μικρό.
3: Λες, άντε να πάει και το παλιάμπελο. Πάμε μια εβδομάδα.
0: Για να πούμε και σου, μα πεσχεστήκανε, αλλά επειδή εμεί τα λέμε όλα, να ξέρετε ότι διαδικαστικά δεν εγκρίνω εγώ. Δεν το οργανώνω εγώ. Το κάνει η Κωνσταντίνα Σταύρου. Εγώ όμω εγκρίνω να γίνει.
3: Ωραία.
1: Αν τα αντέχουμε.
2: Είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης αυτή. Λες ένα άλλο ποσό για να πάρεις αυτό που είχες στο μυαλό σου.
0: Σωστά.
3: Μπράβο. Θες να έχεις μια έκπτωση, το ζητάς δωρεάν.
0: Άρα, εγώ όταν πάω στο Σούσουλα, τι να του πω.
1: Αυτό το.
0: Που πάμε για μείωση.
1: Όχι.
0: Να του πω μια μικρότερη μείωση. Όχι. Να του πω μια μεγαλύτερη μείωση για να μου κάνει μικρότερη.
2: Εγώ τον Νικολακόπουλο έτσι τον εξαπάτησα το καλοκαίρι.
0: Το ήξερα εγώ. Το κατάλαβα.
1: Εσύ θα μπει επιθετικά.
0: Δηλαδή, θα του πω αύξηση.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και μπόνους.
0: Και εκείνος θα μπει επιθετικά και θα μου πει πούλο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Να σου πω κάτι. Μου είχε πει μια γνωστή μου ότι σε αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το θυμάμαι κάπως ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις χάνει ο πρώτος που μιλάει.
1: Που θα πει χρήματα. Εννοείται.
3: Ναι, ο πρώτος που μιλάει. Πρέπει να περιμένεις, θα τον κοιτάς στα μάτια.
0: Ναι.
3: Επίσης, άλλο τρίκ. Όταν θέλετε κάποιος να σας πει την αλήθεια.
0: Έχει σηκώσει δάχτυλο, παιδιά, η μπουκα τώρα.
3: Μου έχουν αρέσει πολύ αυτά τα τρίκ. Όταν θέλετε κάποιος να σας πει την αλήθεια, δεν θα τον ρωτάτε και θα επιμένετε, απλά θα κάθεστε και θα τον κοιτάτε στα μάτια. Γιατί τον κάνει αυτό να νιώθει άβολα και είναι πιθανό για να σπάσει όλη αυτή την αβολοσύνη, να αρχίσει να μιλάει
0: και
3: όπως μιλάει
0: παραπεί.
3: Να πει και να παραδεχτεί πράγματα.
2: Εσύ που το κάνει κοντή αυτό συνέχεια. Σταυρώνει τα χεράκια της και με κοιτάει έτσι.
0: Θανάση μου. Δεν είναι θέμα της Κικής. Όλοι ξέρουμε ότι παραμιλάς. Οπότε αν σε αφήσουν να παραμιλήσεις θα τα πεις.
2: Τουλάχιστον που τα έλεγα στον ύπνο μου κάποτε. Τώρα το έχω κόψει και
0: αυτό. Ναι, γιατί τα έλεγες στον Τζίμιος τώρα.
2: Ναι.
0: Οπότε δεν πειράζει, εσύ... έχεις καλή ψυχή όμως. Αυτό αναγνωρίζουμε όλοι, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, οπότε και εσύ έτσι θα κάνεις. Έχεις τώρα δύο tips για αυτή τη διαπραγμάτευση.
0: Όσον
3: δεν
0: αφορά
3: πρώτος...
0: αυτό, επειδή το συζητούσαμε χθες και με τα παιδιά που βγήκαμε, τους φίλους μου, η φάση είναι εξής, ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια tips του στυλ πήγαινε θετικά, σταματή να τσιμψιλεί, αξίζω και κάτι πίπες. Όπως επίσης σου λένε ότι πήγαινε διατεθειμένος να τα χάσεις όλα για να τα πάρεις όλα στο τέλος. Αλλά πρακτικά αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο, διότι εγώ δεν μπορώ να πάω τώρα στο Μέγα για να τους πω. Χαίστηκα να μείνω ένα χρόνο χωρίς δουλειά.
3: Όχι.
0: Γιατί φυσικά. Δεν ισχύει. Εκτός αν ισχύει. Αν ισχύει, μπορείς να πας να το πεις, ναι. Και τότε όλα για όλα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλο gap, μεγάλο κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
1: Γιατί στην πραγματικότητα.
0: Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Συγγνώμη, και ναι. Δεν είναι ότι πεινάω, αλλά όλοι έχουμε ένα δάνειο. Δεν είναι ότι ζω κανένα, δεν έχω παιδιά, αλλά σίγουρα δεν έχω την πολυτέλεια να μείνω χωρίς δουλειά.
3: Ναι, μωρέ.
1: Πολλά από αυτά που συζητάμε δεν αποτελούν διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα. Θα πας εσύ στο Σούσουλα, θα σου πει τι έχει αποφασίσει για σένα ήδη. Θα πάω εγώ στο Νικόλα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μου πει, θα του πω, θα κερδίσω, θα χάσω και θα έρθει μια ισορροπία.
0: Μεγάλη αλήθεια για αυτά που ακούτε ότι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν και θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Καμία συζήτηση δεν γίνεται εκτός από ελάχιστους. Δηλαδή με λεγάκι, κάνα λιάγκα να κάνει συζήτηση. Κανένα άλλο δεν κάνει συζήτηση.
1: Οι άλλοι SMS περιμένουν.
0: Όλοι πηγαίνουν, περιμένουμε να μας φωνάξουν, να μας πούν τι θέλουν να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Και, άμα
0: και με πόσα και με πόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν συζητήσεις. Περιμένουμε τώρα λέει, να ξεκινήσουν συζητήσεις και δεν συζητήσει. Καμία. Τους ακούω και εγώ που τους παίρνουμε τα κιού και λέω τι συζήτηση μόλι.
3: Ή όπως πούμε... το ΑΣΕΠ που στέλνουν τα μηνύματα, έχετε επιλεχθεί στην περιφέρεια.
1: Τίποτα ρε. Ή αυτά που λένε, ξέρω εγώ, ο Ουγγαρέζος τώρα έχει πρόταση και από το Βλάχο, άρα είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί θα πάει ποτέ ο Ουγγαρέζος στο αφεντικό του να πει και ξέρεις, έχω πρόταση και από αλλού. Αν το μάθει το αφεντικό και ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μην το χάσει, άντε να λειτουργήσει σαν χαρτί. Κατά τα άλλα, καμία διαπραγμάτευση, καμία κουβέντα.
0: Όντως.
1: Πα και λε, δέχομαι ή δεν δέχομαι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Παραμιλήσαμε. Πάμε λίγο να σας πω για την Θανάσης κάνει πίσω. Θα πάρει τώρα το κινητάκι του. Είναι ωραίος μάγκας. Για το Hotel Lefel, παιδιά, γιατί έχουμε ωραίο διαγωνισμό.
1: Τον αγαπημένο
0: μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, όλα είναι μες στη ζωή. Θέλω να σας πω για το διαγωνισμό και επιστρέφουμε γιατί θα συνεχίσω με την έρευνα της Κατερίνας που είναι πάρα πολύ ωραία. Φύγε, Θανάση. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Μπείτε τώρα, μόλις ξυπνήσατε να ανοίξει το ματάκι σας και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας, σας προσφέρουν σε έναν τυχερό υπέροχο τριήμερο τριών διανυκτερεύσεων για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, παρακαλώ. Στείλτε τώρα Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6. Ενώ η κλήρωση θα γίνει αυτή την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, για να σας ξεμυαλίσω, είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου και ξεχωρίζει συγγνώμη, για την οικολογική αισθητική του. Τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές πάροχες και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Φύγατε για Σκύρο λοιπόν, ένας τυχερός, υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Lefeli στη Σκύρο. Καλώς ήρθατε, Μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μάπες Show.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνό είναι το Μαβεσό και είναι εδώ. Παιδιά, θέλω να το σκεφτείτε σαν ένα ραδιοφωνικό καπηλιό. Αφήστε τώρα εδώ πέρα το φάνη που λένε και τα λοιπά. Η εκπομπή που αειδιάζει να ακούς. Πώς το λένε, Ερθανάση, που μου έλεγε προχθές.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τέλος πάντων, έτερο νεκάτερο, ναι. Εντάξει, άλλο να το λες και άλλο να το νιώθεις. Άλλο να νιώθεις την ντροπή που ακούς αυτή την εκπομπή εδώ και 19 χρόνια. Άλλο να μας λέτε, ρε παιδιά, έχουμε τα παιδιά στο αμάξι. Ή η πεθερά μου, ο πεθερός μου, ο σύντροφός μου, ο σύντροφός μου. Με φέρατε το αφεντικό μου. Κάναμε το λάθος και βάλαμε το Muppet Show στο χώρο εργασίας. Ή έπεσε το ακουστικό μου, να πούμε, και ακούστηκε ή βγήκε από το ηχείο και μας φέρατε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άλλο να συμβαίνει πραγματικά και άλλο να λες. Ό,τι συμβαίνει. Αυτά μας τα είπαν και άλλοι φάνοι. Αχ, κάτσε τώρα με πιάσει και ο φάνης στο στόμα του. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όρεξη έχει.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση 6, 9, 8, 10. Όχι, παιδιά, ελάτε, βαράτε. Τα τσιριγότικα στήθη.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν φοβούνται. Είμαι γυναίκα.
2: Τώρα που έλεγες, φάνη μου πέταξε ένα TikTok χθες μπροστά μου. Θα κάνει το γαμπρό σε ένα βίντεο κλιπ της Κακουριώτη.
0: Ο Κακοσέος.
2: Περιμένετε, ρε. Μία κωμικός, η Χρυσίδα.
1: Καγκούτη.
2: Καγκούτη, μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ψάχνεις, πρώτα μας το πεις έτοιμο.
2: Εντάξει, λέω, θα το ξέραν το όνομα.
1: Μας αρέσει η Καγκούτη.
2: Δεν ξέρω τι να τραγουδίσει.
0: Ξέρεις, παιδί μου, θέλω να μας πεις, ρε παιδί μου, πίτσα. Και δεν μας πεις. Λες αλεύρι, λάδι.
1: Λίγο αυγό, μαγιά.
0: Μάτα, πάνω που τυρί.
2: Μα τέσσερα μυαλά μας εδώ.
0: Πίτσα, ναι, πίτσα.
2: Μπράβο. Όχι, γιατί μπορεί να είναι πίντσα.
0: Πίτσα, ναι.
1: Τέσσερα μυαλά είμαστε, αλλά τα τρία εσένα το βγάζουμε από το δικό σου, από μέσα.
0: Η Χρυσίδα Καγκούτη θα είναι η.
1: Είναι που κάνει τα πολύ ωραία live.
0: Συμπαρουσιάστρια του Θέμη Γιωργαντά στα Mad Video Music Awards by the E.
1: Τι λες.
0: Που θα προβληθούν από το Mega και θα διεξαχθούν στις 17 Ιουνίου στο.
2: Από πότε παίρνει συμπαρουσιάστρια ο Θέμη.
1: Από πάντα. Από πάντα.
2: Πάντα.
1: Πολλές φορές έχει κάποιο guest host, super host, μπορεί να είναι παιδιά του TikTok, των social, ο Φίπστερ, εικόνη με τα ξάπ,
2: καλά, παρέα
1: παλιότερα
2: τους.
1: Η Μέρη Σινατσάκη πολλά χρόνια.
0: Κακομέρα τη Μέρη την έφαγε η Μαρμάγκα. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι. Η Μέρη Σινατσάκη έκανε, λέει, 80s, 90s party και έβαλε τον Γιωργαντά να παίξει μουσική.
3: Έπαιξε ο Γιωργαντάς μουσική.
0: Δεν με φώναξε καν.
3: Έπαιζε εκεί ο Γιωργαντάς μουσική.
0: Αλική. Θα σου πάρω και το σπίτι, θα σου πάρω και τα ρούχα.
1: Όχι την αλήθεια.
0: Θα σου πάρω και την αδερφή, θα στα πάρω όλα.
1: Όχι την αλήκη.
3: Δεν τώρα πήγε σε κοπέλα. Αυτό το πάρτι, ε.
0: Δεν με κάλεσε καν.
3: Σου ήθελε μίλησε. Κάλεσμα.
0: Τίποτα. Μιλάμε, δεν έχουμε κάλεσμα.
3: Ναι.
1: Όχι, θα έπαιρνε τον Μπακάρντι και θα πήγαινε για σας ήρθα.
0: Το διοργανώνει αυτή, δεν θα μου πήρε Δημήτρη.
3: Νομίζω ότι έπαιρνε εισιτήριο.
1: Κρίμα.
0: Μπορεί να παίρνει εισιτήριο. Ναι, στο. Όχι, έπαιρνε στο Mortal.com.
1: Και για ένα εικοσάρικο θα χαλάσει μια φιλία 30 ετών.
0: Μα δεν ήταν τα λεφτά. Δεν με πήρε καν, μου πήρε Δημήτρη. Εσύ που είσαι και λίγο λάτρη 80s, 90s κτλ. Μήπως θες να έρθει να παίξει λίγο ή να έρθει καλεσμένο.
1: Μήπως. Τώρα μη με βρίσετε.
3: Μωρέ, ήταν Κυριακή.
1: Ναι. Μήπως ήταν μόνο για γονιού.
0: Τι γονιού.
1: Μόνο με έχει παιδιά.
2: Ναι, τα κάνουν αυτά.
1: Τα κάνουν αυτά.
2: Και εμένα με έχουν αποκλείσει φίλοι μου επειδή πλέον δεν είμαι παντρεμένος.
1: Και εμείς αποκλείουμε κάποιους επειδή έχουν παιδιά, τώρα μην τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουμε, ρε εσύ, Δημήτρη. Άμα θες να πας, ας πούμε, μπουζούκες σε ένα κλαμπ τέτοια και εγώ ξέρεις ότι μόνιμα είμαι, έχω το παιδί και την Κατερίνα. Το παιδί και την Κατερίνα, μπορεί κάποια στιγμή να μην μου πεις.
2: Σταματάς να του λες μετά. Τι να του λες.
3: Δεν ήτανε παιδιά αυτό, δεν ήταν μόνο για γονιούς.
1: Τη βλέπεις, τη σπιούνα.
3: Όχι, αφού δεν ήτανε, ρε παιδιά, αλλά ήταν η Κυριακή. Που αυτό για μένα στην δική μας περίπτωση είναι λίγο αποτρεπτικό.
1: Όχι, προτιμήθηκε ο Γιώργαντάς. Αυτό είναι το αποτρεπτικό τώρα, μην το συζητάμε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο
2: βάλλο.
0: Σήμερα λοιπόν έχω μπροστά του ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και κινδύνους ενδεχομένως. Γιατί μαζί με αυτούς έρχονται νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται όμως καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Αυτή η γραμμή είναι το 1454. Προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ως έφηβοι μαθαίνουν μέσα από. Άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace δε έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store της. Και στο Play Store, τελείω καμία. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε στην Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, ρε, καλημέρα.
1: Έτοιμη με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Γεια.
3: Έχει, ναι. έχει φύγει ήδη. Δεν είδες τα stories.
1: Δεν μπήκα χθες. Έκανα digital detox.
3: Αχ, καλά έκανες.
2: Μπράβο, καλά έκανες. Χρειάζεται μια φορά έτσι. Λίγο μια απόταξη.
3: Θα τα δεις σήμερα. Θα είναι ακόμα.
1: Επιστημόνης ανέβαζε. Για μας να τα παρακολουθούμε. Τι γίνεται.
0: Έλα, Όλγα μου, τι γίνεται με τον καιρό. Μπήκαμε στο καλοκαίρι για τα καλά, για τα καλούα.
2: Μπήκαμε στο καλοκαίρι για τα καλά, αλλά θα φύγει όπως είχαμε πει. Δεν θα φύγει, δεν θα πάμε στο χειμώνα προς Θεού. Απλά σήμερα θα γίνει η κορύφωση αυτού του θερμού κύματος και αύριο σταδιακά θα γυρνάμε στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
4: Τα οποία ποια είναι,
0: σήμερα, 25-27.
2: Είναι 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Ναι, σήμερα λοιπόν. Λοιπόν, φανταστείτε ότι στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, διότι εκεί ο δυτικός άνεμος λειτουργεί ως καταβάτης, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και χθες δηλαδή, όπως τα είχαμε πει ακριβώς όμως, στην Κρήτη, στην Βόρεια Μόντσα, Κρήτη.
1: Λέει, και εγώ, και εγώ το πρόσεξα.
0: Παρτάρι αυτή, κερνιέται, κρινάει τον εαυτό της.
1: Όχι, όχι, το πρόσεξα και εγώ. Όπως τα είπαμε.
0: Ζήτω, ζήτω του Παπασταβίδα.
3: Ακριβώς όμως όπως τα είπαμε.
0: Γελάει τώρα, γελάει.
4: Γιατί με αποθεώνουν, πάλι.
0: Όχι, με αποθεώνω. Και αυτοί συμφωνούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Σταμάτα
0: πια. Σατανά, σατανά.
2: Λοιπόν, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά, στην Νότια Εύβοια και ειδικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπως είχαμε πει, στο Άργος εκεί θα φτάσουμε 34, ίσως και 35 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα θα είναι η πιο θερμή μέρα, θα είμαστε στο κέντρο της Αττικής, εκεί στην Αθήνα, 32 βαθμούς θα φτάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και στα δυτικά του νομού και στα βορειότερα, ίσως ακόμα και 33. Η άνεμη θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ, επομένως ο δυτικός άνεμος λειτουργεί έτσι ως λίβας ή αλλιώς άνεμος φοέν όπως λέγεται και φέρνει ζέστη.
1: Α, ωραία, θα έχουμε και λίβα.
2: Ναι, και τώρα την Τετάρτη λοιπόν θα αρχίσει να πέφτει θερμότητα. Α, να πούμε ότι θα έχουμε καταιγίδες σήμερα στα βόρεια κυρίως τμήματα, αυτή τη θερμική αστάθεια, διότι όταν υπάρχει και ζέστη κιόλας, φέρνει ακόμα περισσότερο πιο έντονες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα ο ήλιος, γιατί θερμαίνει το έδαφος και ευνοούνται οι ανωδικές κινήσεις. Mm-hmm. Και αύριο λοιπόν θα αρχίσει να πέφτει στα κεντρικά και στα βόρεια θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στους 25 με 27. Στα νότια θα διατηρηθεί, θα είμαστε κοντά στα 29. Την Πέμπτη ακόμα περισσότερο θα πέφτει και θα είμαστε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Απλά την Πέμπτη θα έχουμε ακόμα περισσότερες καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας και στα νότια τμήματα. Δηλαδή και στην Αττική ίσως δούμε προς την Πάρνηθα.
1: Στην Αττική υπάρχει περίπτωση να έχουμε βροχές προς το Σάββατο? Είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί παντρεύεται εδώ η Μάπισσα και έχει, λέει, κάπως λίγο αγχωθεί.
0: Είναι καλό να βρέξει το γάμο, είναι γούρι. Για το γλέντι βέβαια δεν είναι.
2: Γιατί πρέπει να βρέχει το γάμο.
0: Πρέπει να βρέχει. Πρέπει. Είναι γούρι να βρέχει το γάμο. Βέβαια είναι λίγο ζόρι όσον αφορά τη δεξίωση. Το πάρτι, ρε παιδί. Αν θα το κάνει μέσα ή έξω, είναι άλλο το κόστος νομίζω.
1: Σέρνεται το νηφικό κάτω στα νερά, γίνεται πατσαβούρα.
0: Έλα, ρε Βασίλη, με τον πατσαβούρα.
3: Μετά πιάνει και η υγρασία μετά. Μωρέ, ξέρει τι.
1: Βάζει και αυτά τα μικρά να σου κρατάνε την ουρά. Αυτά κάποια στιγμή ξεχνιούνται, την παρατάνε.
4: Δεν χρειάζεται, μη βάλει ουρά.
0: Ναι.
2: Ενώ φαινόταν προς το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε έτσι γενικευμένες βροχές, τώρα πλέον έχει μαζευτεί και αυτό το σενάριο, πιο πολύ φαίνεται προς τα δυτικά και στα βόρεια. Απλά επειδή είμαστε σε μια μεταβλητή εποχή όπως είναι η Άνοιξη, σίγουρα στο πλησιάζουμε θα έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι θα βρέχει στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα της Ελλάδος.
1: Τη γλιτώσαμε, ωραία.
0: Τι θα κάνεις τώρα, Σαββατοκύριακο? Α, τώρα είσαι εκτός, δεν είσαι?
1: Είναι σε Σαββατοκύριακο.
0: Είναι σε Σαββατοκύριακο ήδη. Εντάξει, περνάτε καλά.
2: Όχι, Τετάρτη θα γυρίσω. Σαββατοκύριακο θα γίνω νανά την Κυριακή.
0: Καλά, πώς μας το λες, Τετάρτη θα γυρίσω, μας απειλείς?
1: Το Τετάρτη εντωμεταξύ είναι αύριο.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα.
3: Να σου πω, Όλγα, τελικά τι έκανες? Άλλαξες το φόρεμα που θα γινώσουν νονά και έψαχνες ένα άλλο?
0: Ρε, τραβάτε με για σκλαίο είναι. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα? Μίλησες εσύ. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα του φορέματος?
3: Τα μπράτσα.
0: Τα μπράτσα. Έχασε μπράτσα και χέστηκε.
3: Έτσι έγινε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το άλλαξα, όχι γι' αυτό το λόγο. Απλά επειδή πήγα στη μοντίστρα και το έφτιαξα λίγο. Και κάπως μου αρέσει.
0: Έκανες καρικομά.
1: Ναι, κουφόπιετα.
3: Τι άρεσε.
0: Πώς το πες?
1: Κουφόπιετα. Έβαλε δύο εδώ και δύο εδώ. Και το έκανε λίγο πιο ρηχτό.
0: Κουφόπιετα λέει. Φανταστικό, φανταστικό. Να σου πω πότε έγινε το Σάββατο, γίνεται κουμπάρα.
2: Την Κυριακή, την Κυριακή.
4: Ωραία, κάτοικα.
0: Άντε, άξια, πάντα άξια. Κουμπάρα ή νονά?
2: Νονά,
0: νονά, νονά.
3: Πολύ ωραία.
0: Μόνη σου ή με κάποιον άλλον? Ενώ θα είστε δύο, νονή.
2: Μόνη μου. Κουμπάρα.
0: Το ξέρεις, το πιστεύω.
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει, γιατί στο δίνουν να το διαβάσεις. Δεν πειράζει, α, μην το ξέρεις.
2: Μου έχει δώσει οδηγίες ο παπάς. Μου έχει πει να το διαβάζω κάθε μέρα για μία εβδομάδα.
0: Ναι, καλό είναι, παρόλο που το διαβάζεις, επειδή δεν ξέρεις και σε τι μήκος, σε τι απόσταση θα στο κρατάει ο παπάς, να το ψιλοξέρεις. Δηλαδή να το διαβάζεις επιβεβαιωτικά. Επίσης, οι οδηγίες είναι εξής. Παντού λάδι. Παντού.
3: Παντού.
0: Και στον πάτο του.
3: Ναι,
0: πρέπει
3: ναι, ναι.
0: να μπει και στα μάτια και στα αυτιά μέσα. Να βάλει παντού λάδι. Είναι πολύ σημαντικό το λάδι. Πρέπει να μπει παντού το λάδι. Άκουσε με, του λέω τώρα.
4: Εγώ πιστεύω τα μωράκια ταλαιπωρούνται σε αυτή τη διαδικασία.
2: Παιδιά, εντάξει, εμένα,
0: δεν είναι διαδικασία, είναι ένα μυστήριο.
2: Μου πέσει.
1: Ναι. Όχι, ωραία. Δεν θα σου πέσει, παιδί μου.
3: Πόσο είναι το μωρό, πόσο
0: το παιδί,
3: είναι.
0: Δεν πέφτει, ρε.
2: Πόσο είναι το 28 Απριλίου έγινε.
0: 28 παιδί. 28 χρονών το παιδί.
4: Και εγώ θέλω να
2: είμαι 28 Απριλίου έγινε.
3: Καλέ, αυτό είναι τεράστιο παιδάκι. Τι να σου πει.
0: Εγώ επιλέγω αν θέλει να βαφτίσω κορίτσια. 28 χρονών είμαι μέσα.
1: Ντροπή σου.
0: Πάρα πολύ.
1: Έκλεισε.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Έλα, έλα.
1: Ο Δημήτρη για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μα.
0: Είπα και εγώ μια βλακία. Να πω και εγώ μια βλακία, ρε παιδιά, δεν πειράζει. 19 χρόνια είναι. Έλα, άντε, γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλέ ειδήσει μετά. Επειδή μιλάμε πολλή ώρα, πάμε να φύγουμε και επιστρέφουμε χειρότεροι. Τώρα βλέπετε ότι ως και εγώ υποπίπτω σε σφάλματα. Τι ακούμε, Ανδρομάχη μυρίζομαι.
3: Το σούσουρο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε

0: τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Ένας πρόσθετος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή στην ροή της χειρότερης.
3: Καλημέρα.
2: Της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δυστυχώς, σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε μάπες. Θα σας πω όμως πριν κάτι πολύ χρήσιμο. Το ότι έχει κανονίσει, σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ με διάφορες συμφωνίες που έχει κάνει για να έχετε εκπτώσεις, ας πούμε ρούχα από το About You. Ό,τι καινούριο, ό,τι μοδάτο, ό,τι τελευταίο, ό,τι πρόσφατο, ό,τι πιο στυλάτο. Εκεί έχετε 20% έκπτωση. Έχει κανονίσει σε eFood 10 ευρώ κουπόνι και... Εδώ είναι το πιο ωραίο και πιο έτσι επίκαιρο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποφέρει σκανέρ και έχει 20% έκπτωση. Όλα αυτά πώς μπαίνεις MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και καβατζώνεσαι. Βασίλης Βλάχος λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Παζάς εδώ.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και έχουμε περάσει στην ενότητα τη Εβάνα Ζουμπούρογλου. Θέλω να είσαι περιεκτική, γιατί έχω και εγώ μερικά θέματα. Θέλω να τα πούμε όλα σήμερα, να τα προλάβουμε. Η ώρα είναι παρατέταρτο. Ένα δεκαλεπτάκι το έχει σίγουρα.
4: Έλα, Εβανουλίτσα.
3: Ωραία. Λοιπόν, και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σας πηγαίνω στο Survivor. Γιατί δεν σας έχω ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Δεν ξεκινάω με ευχάριστα.
2: Δεν θέλω να πεις λεπτομέρειες.
3: Δεν θα πω όνομα.
2: Ναι, γιατί ακούει, μπορεί να ακούνε άνθρωποι του συμμετέχοντος ή της συμμετεχούσης και δεν θέλω να ακούσουν από εμάς περίεργα πράγματα. Θα μάθουν ό,τι είναι να μάθουν από τους αρμόδιους και από τους γιατρούς. Κατάλαβες. Δεν θέλω δηλαδή να επεσουμπά μου πες. Ναι. Πες,
3: όχι,
2: ναι.
3: Εννοείται. Απλά βγήκε και καινούριο δελτίο τύπου που βεβαιώνει και τις πληροφορίες που είχα αυτό το βράδυ. Οπότε θα κινηθώ
2: εκεί,
3: σε
2: μπράβο,
3: αυτά.
2: Μπράβο.
3: Θα πάω με τα δελτία τύπου λοιπόν. Χθες το βράδυ έβγαλε ένα δελτίο τύπου ο Sky που μας ενημέρωσε ότι ένας παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η Ajun Media είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραγωγή του συγκεκριμένου reality. Αλλά είμαστε εδώ ουσιαστικά, σας το λέω τώρα με λίγα λόγια, έτσι σας το διαβάζω. Ό,τι χρειαστεί και θα συνδράμουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστεί για την περίθαλψη του παίκτη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ούτε για το τι έγινε, ούτε για το ποιος είναι.
3: Ακριβώς, εννοείται. Και ότι έχει ενημερωθεί και η οικογένεια του παίκτη. Μετά η Ajun Media έβγαλε και εκείνη ένα δελτίο τύπου, που παρομοίως μας ενημέρωνε για τον τραυματισμό του παίκτη και ότι αναβάλλεται η προβολή του Survivor.
2: Μάλιστα.
3: Η μετάδοση. Και δεν ξέραμε τίποτα. Δεν μας έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Και ότι αναζητούν το τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι.
3: Σήμερα λοιπόν βγήκε καινούργια ανακοίνωση από την Ajun Media. Χθες,
2: περίμενε, η χθεσινή ήταν από τον Sky, από ό,τι κατάλαβα, μου είπες.
3: Όχι. Σας λέω. Ο Sky έβγαλε μια ανακοίνωση και έβγαλε και η Ajun Media μετά ξεχωριστή ανακοίνωση.
2: Μάλιστα,
3: που ενημέρωσε το κοινό για το σοβαρό τραυματισμό του παίκτη. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες πάλι. Χωρίς πάλι να δώσει λεπτομέρειες, χωρίς να δώσει το όνομα του παίκτη. Απλά ενημέρωνε ότι δεν θα προβληθεί το Survivor και ότι αναβάλλεται. Δεν μας είπε μέχρι πόσο φυσικά. Η προβολή. Και ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το συμβάν και δεσμεύονται να παράσουν κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Βλέποντας και τα δύο δελτία τύπου, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι σοβαρό και ότι δεν είναι ότι ένας απλός τραυματισμός που έχει συμβεί και στο παρελθόν και με άλλους παίκτες να τραυματιστούν, αλλά όχι να διακοπεί η προβολή του Survivor.
4: Είναι...
3: Ούτε να βγουν δελτία τύπου.
2: Άρα είναι κάτι σοβαρό.
4: Είναι το δεύτερο.
2: Τι έγινε, Θανάση, γιατί. Ναι,
5: α, επειδή διαβάσαμε το δελτίο τύπου, είναι πάρα πολύ τραγικό τώρα. Εγώ το.
3: Ναι.
2: Κάτσε, θα μας πει τώρα η Εβάνα, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
4: Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι πριν χρόνια τρακάρανε και νοσηλεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι και βρέθηκαν μετά ως και στα δικαστήρια ζητώντας αποζημιώσεις.
5: Τις πήραν τελικά.
4: Είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν που μας ενημερώνει. Με νέο δελτίο τύπου η Ajun Media μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Υπήρξε, λέει, άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και μία απόσταση μέχρι να βρεθεί η παραγωγή στο νησί, δεν ξέρω τι ακριβώς, στην παραλία τέλος πάντων. Υπάρχει μία απόσταση. 1-2 ώρες μπορεί να κάνει το καραβάκι. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικά ζητήματα.
2: Εννοείς από τη στιγμή που τον περισυνέλεξαν μέχρι να πάει στο νοσοκομείο.
5: Απίστευτο.
3: Ναι.
2: Χριστέ.
3: Μέχρι και να γίνει αντιληπτό ο τραυματισμός.
4: Το συμβάν.
3: Να πάει βαρκούλα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, γιατί Δεν είναι όλα δίπλα.
4: Δεν είναι όλα δίπλα, αλλά το τουριστικό σκάφος πώς βρέθηκε δίπλα στον παίκτη στο σημείο.
2: Δεν πήρε χαμπάρι ότι πήρε παραμάζωμα έναν άνθρωπο από τη θάλασσα.
3: Θα σας πω ότι διαβάζω σε ξένο site ότι δεν υπήρχε σημαδούρα, έχουν οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το σημάδι.
5: Ρε εσύ Εβάλα, μήπως ήταν βάρκα της παραγωγής που πήγε να πάρετε μια ομάδα για να την πάσει κάποιο έπαθλο?
2: Αυτό είναι τουριστικό, ρε. Τουριστικό.
3: Θα σας πω και οι πληροφορίες μου λένε τουριστικό, αλλά θα μείνουμε στο δελτίο τύπου.
2: Ό,τι λέει το δελτίο τύπου, παιδιά, δεν είναι πληροφορίες. Τι λέει το δελτίο τύπου, τουριστικό.
3: Ακριβώς, τουριστικό, τουριστικό.
2: Εκεί μένουμε εμείς.
4: Άρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είναι ακριβώς ξεκαθαρισμένη ότι μέχρι εδώ γυρίζουμε και δεν υπάρχει ιδιώτης κανείς που περνάει, είναι μακριά τα ξενοδοχεία όπως ακούγαμε κλπ. Πρέπει να περπατήσει ώρες. Είναι κάπως συγκεχημένο και εκεί που κάνουν τα μπάνια τους και ψαρεύουν ή λίγο πιο έξω, γιατί μπορεί να μην διατήρησε το όριο τώρα, σιγά το όριο στη θάλασσα, υπάρχει κόσμος.
2: Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, όπως λέει ο Βασίλης. Δηλαδή, αν χρειάζεται σημαδούρα, τότε ξέρανε ότι είναι εκτός. Αν είναι εντός, δεν χρειάζεται σημαδούρα. Καταλαβαίνετε τι λέω?
4: Ναι, έχουν εντός και εκτός. Δηλαδή, κάνει εντύπωση πως, Εβάνα, λες πολύ σωστά ότι θέλει και κάποια ώρα να βρεθεί η παραγωγή εκεί. Είναι δυνατόν να βρίσκεται ιδιώτης με τουριστικό σκαφάκι πιο κοντά από την παραγωγή στον παίκτη και γενικά στο περιβάλλον του παιχνιδιού?
5: Άρα αυτό που λέμε είναι τώρα.
3: Κάπως πρέπει δεν, να τηρούνται έχουν... τα μέτρα ασφαλείας.
5: Όχι, δεν έχουν μια οριθιωτημένη περιοχή για ψάρεμα, για λίευση συγκεκριμένη της παραγωγής. Σου λέει πάρ το τράβα φάε και πήγε ο άνθρωπος, θα έφυγε, κάνα ναυτικό μίλι, θα ανοίχτηκε λογικά.
2: Έφυγε εκτός. Γι' αυτό και ο άλλος σου λέει πρέπει να έχει σημαδούρα. Μα τι σημαδούρα, αυτός ξέφυγε.
5: Μα δεν τους δώσανε και ποτέ.
2: Εκτός, μα υποτίθεται ότι αν ψαρεύει το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, μην αρχίζουμε τώρα αυτά. Σημασία έχει να είναι καλά ο άνθρωπος και σε δεύτερο χρόνο πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις τώρα για αυτά τα καραγκιοζηλίκια.
3: Παραμένει στο νοσοκομείο, ωστόσο, στη σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
2: Εννοώ την, όταν λέω καραγκιοζηλίκια, εννοώ τις συνθήκες που στοιχίζουν τσάμπα και βερεσέ σε ανθρώπους. Επαναλαμβανόμενα.
5: Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά,
2: ο χαρακτηρισμός.
5: Να φτιάξουν μια παραγωγή τόσο καιρό, το λέμε, ρε γαμότο μου. Μας έχουν λείψει τα παιδιά χωρίς σύνορα. Ένα...
2: Θανάση, άστο τώρα. Ας γίνει καλά ο άνθρωπος και θα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Να
2: είναι και όσο το δυνατόν πιο υγιής. Βασικά να είναι υγιής, τελεία, όχι πιο υγιής. Να είναι μια χαρά. Να γίνει καλά.
3: Περνάω στο επόμενο θέμα, εννοείται. Περνάω στο επόμενο θέμα, στη Χριστίνα Βίδου, η οποία χθες ανέβασε μία φωτογραφία με τη Σία Κοσιόνη αγκαλιά και γράφει «Respect, μικρή μου». Και να σας πω ότι εχθές, στο τιμόνι της παρουσίας του κεντρικού δελτίου, βρέθηκε η Χριστίνα Βίδου και θα είναι εκεί για 2 εβδομάδες, καλύπτοντας έτσι το κενό που άφησε η Σία Κοσιόνη.
2: Η οποία έκανε το δελτίο του Σαββατοκύριακου και μάλιστα την είχε αντικαταστήσει και επάξια. Όταν έλειπε με την ασθενειά της η Σία Κοσιόνη.
4: Ήθελε
3: και
4: κάπως...
3: μάλιστα θυμάστε ότι είχε συζητηθεί και τότε με την επιστροφή που ήθελε η Σία Κοσιόνη να βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο να παρουσιάσει εκείνο το δελτίο ειδήσεων.
2: Γιατί έλειπε πολλές μέρες και σου λέει να την ξεκουράσω και τη Χριστίνα. Και ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που ακούστηκαν ως σημείο ρήξης, ότι της είπαν όχι. Ούτε τώρα.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί ήταν εκείνο το Σάββατο που ξεκίνησε η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν.
5: Η
3: Λένα Φλιτζάνη ετοιμάζεται για του χρόνου ως διάδοχη κατάσταση.
2: Είναι το μεσημέρι. Συν της άλλης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, εγώ δεν ξέρω αν έχει ευθύνη ή δεν έχει, αλλά στοχοποιείται η Φλιτζάνη. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, γιατί είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά το κλίμα στον Sky αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αναφιλητά, και, γιατί πήγε να χαιρετήσει χθες η Σία Κοσιόνη. Αγκαλιές, αναφιλητά, μίλησε με όλους για πάρα πολλή ώρα. Έκατσε πολλή ώρα στο Sky. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση, ειδικά αν συνοδεύεται και από διάφορα συνωμοσιολογικά.
4: Αναγκαστικά θα συνοδεύεται.
2: Θεωρίες συνωμοσίες που αναγκαστικά θα συνοδεύεται, στοχοποιεί τον αντικαταστάτη.
4: Ναι, μωρέ, γι' αυτό και η κυρία Βίδου θέλει, έστω και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, να ανεβάσει και τη φωτογραφία. Όχι για να βγάλει την απ' έξω οποιαδήποτε σκέψη για μεταξύ τους κόντρα. Προφανώς ήθελε και να την ανεβάσει, αλλά και να μην υπάρχει τέτοια κουβέντα ότι εμείς εδώ μεταξύ μας είμαστε ok. Πάμε παρακάτω.
2: Το οποίο κάνει, προφανώς, για να συνδέσω αυτό που είπε και ο Θανάσης, κάνει χειρότερη τώρα τη θέση της Φλιτζάνη, γιατί φαίνεται ότι όλοι μαζί και η Φλιτζάνη χώρια που αντικαθιστά.
4: Θα τρέχει η Φλιτζάνα σήμερα να βρει φωτογραφία να ανεβάσει.
5: Οπότε καλύτερα του χρόνου για να ξεχαστεί κιόλα.
2: Αυτό είναι το σχέδιο. Λένε ότι είναι το σχέδιο.
5: Ναι. Τι έγινε τελικά που πάει η Σία?
3: Η Σία ακούγεται πολύ έντονα για τον Αντένα.
2: Αντένα πάει, παιδιά, και λένε, λέει, καλημέρα Ελλάδα. Μόνη τη.
6: Ωραίο.
5: Ωραίο.
2: Έτσι ακούστηκε.
5: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και ο έξυπνο πολύ. Αυτό
3: μας... Ωραίο, αλλά.
6: Τολμηρό.
3: Δεν είναι σωστό δεν... να παραμένει ο τίτλο.
5: Γιατί?
2: Δεν είναι σωστό καταρχά.
3: Αποδείχθηκε και φέτο.
2: Θα μα μαζέψω τώρα με πρώτο εμένα, γιατί εγώ το είπα.
4: Ναι, μαζέψω.
2: Ναι, δεν είναι σωστό να το λέμε όταν είναι στον αέρα ο Παναγιώτης Στάθης τώρα και εμεί καθόμαστε και λέμε τώρα ότι θα την
4: καταστήσουμε. Α, εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο χοντρό.
2: Αυτά που βρίζαμε παλιά, μην τα κάνουμε εμεί.
4: Θα το κάνω λίγο πιο χοντρό.
2: Ναι.
4: Αν βρεθεί πάντως η Σία Κοσιόνη στον Αντένα σε οποιαδήποτε εκπομπή, σε οποιαδήποτε ζώνη, κάπου εκεί στο κανάλι υπάρχει και ένα δελτίο. Δεν θα ήθελα να το παρουσιάζω εγώ, ας πούμε, και να μου σκάσει μύτη η Σία Κοσιόνη στο κανάλι.
3: Έχει ήδη ανακοινωθεί, να σε προλάβω και να σου πω ότι έχει ήδη βγει δελτίο τύπου ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει ανανεώσει με τον Αντένα και συνεχίζουν τη συνεργασία τους.
4: Βεβαίως!
3: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άγχος εντός. Καλά, όχι ότι θα έχει άγχος ο Νίκος Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Καλά,
3: υπήρξε αυτή η συζήτηση για τη Σία Κοσιόνη.
2: Μην τρελαίνεσαι. Όχι, δεν είναι θέμα Αντένα. Όλα τα κανάλια τη βρίσκουν. Θα το βρει το μοτίβο. Στην τελική του δίνουν μια επιτελική θέση ή τον κάνουν υπεύθυνο.
4: Τα όμορφα συμβόλαια, όμορφα ναι, καίγονται.
2: Υπεύθυνο των δελτίων ή τον
6: σχολιαστή.
5: Ναι. Κάνει διευθυντή ειδήσεων τη.
2: Διευθυντή ειδήσεων θα είναι τον Παπαδρόσου.
5: Α, πάει ο Παπαδρόσου.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Τη πάει πάντως τη Σία Κοσιόνη σαν εικόνα
2: ο Αντένα. Συμφωνώ. Πολύ. Συμφωνώ. 6, 9, 8, 104 και 6 και τα δικά σας τα μηνύματα για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, ναι.
3: Ναι, να σας πάω στην Σούπερ Κική, η οποία βρέθηκε στο κανάλι του Φιδία Παναγιώτου.
4: Και μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
3: Τι είπα, Φιδία.
4: Όχι, δεν
3: είναι. Έτσι το λένε.
2: Όπως προχθές, έχω το ίδιο συνέστημα όταν είπες καλεσμένη η Σούπερ. Όχι, δεν το λέω για κακό. Λέω συνάντηση τώρα τι να πάνε μετά. Τα στόματά τους. Γιατί είναι και δύο, ρε παιδί μου. Ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις ότι θα πούνε. Ίδιο συνέστημα είχα όταν άκουσα συνέντευξη. Η Σιντερέλα λέει υποδέχεται την Έλενα Κρεμλίδου. Και λέω Παναγίτσα μου, τι θα ακουστεί τώρα σε αυτή τη συνέντευξη. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Μίλησε για τα οικονομικά της μεταξύ άλλων.
4: Η Σούπερ.
3: Είπε ότι είναι. Η Σούπερ και εκείνη.
2: Τα Σούπερ οικονομικά.
3: Και λέει, ναι.
5: Είναι Σούπερ.
3: Είμαι, λέει, πολύ σπάταλη. Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
4: Μπράβο σου.
3: Σήμερα λέει. Σας λέω τον τίτλο τώρα για να σας πιάσω. Σήμερα λέει το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10 χιλιάρικα.
2: Ποιος τις έβαλε 10 χιλιάρικα?
4: Από δουλειά προφανώς.
3: Καταλαβαίνουμε από κάποια συνεργασία κάποιο εμπορικό.
2: Εμείς πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να τους το θυμίσουμε ότι, ότι έχουν περάσει 90 μέρες να μας πληρώσουν.
4: Δεν είσαι σουπερούκα.
5: Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, παιδιά. Είναι πολύ προκλητικές δηλώσεις. Αυτές γενικά όταν γίνονται.
6: Η γιαγιά μου να τα ακούει αυτά που μας βάζει χέρι μόλις πάμε και παίρνουμε ένα σταφυδόψωμο από το φούρνο και λέει τι σπατάλες είναι αυτές.
5: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Τι είπε η Σούπερ Κική, δηλαδή.
3: Τι είπε η Σούπερ Κική, ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10.000 ευρώ σε αυτή την κάρτα.
2: Ναι.
3: Έχω στις άλλες, λέει, κάρτες, δεν μπορώ να τις δω γιατί είναι απομονωμένες και δεν θέλω να τις βλέπω.
2: Δεν
3: θέλω να τις βλέπω. Τα έχει χωρισμένα.
2: Ναι.
3: Τα έχει χωρισμένα και τακτοποιημένα.
4: Ωραία.
3: Θα μου φτάσουν, λέει, για πολύ λίγο διάστημα αυτά τα 10 χιλιάρια, γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση. Οπότε 2 μέρες σίγουρα.
2: Ναι, ρε παιδιά, 5 χιλιάρια τη μέρα.
4: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει.
2: Ένα κεράσι για του μαστόρου.
4: Εντάξει, καταλαβαίνω.
3: Μόνο τα νεράκια που θα πάρει για του μαστόρου.
2: Ναι,
4: καταλαβαίνω και το προκλητικό του πράγματος που λέμε κλπ. Αλλά όταν είσαι σε αυτή τη φάση που μιλάς για αυτά, που δεν θα πεις σας παρακαλώ για τα οικονομικά, δεν κάνουμε κουβέντα. Δεν μου φαίνονται ακραία ποσά με βάση ότι έχει μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση, λέγαμε, πολλές καλές συνεργασίες. Δηλαδή,
3: εννοείται.
2: Αυτή δηλαδή είπε ότι ξοδεύει πόσα το μήνα?
4: 20-30.
3: Είπε λοιπόν ότι χαλάω πάρα πολλά. Λέει, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα αναλόγως, λέει, του τι θα πάρω και τι θα κάνω. Μπορεί, λέει, ξαφνικά να πάρω τον φίλο μου τον Δημήτρη και να του πω πάμε ένα ταξίδι στην Βενετία. Και εκεί, λέει, να τους πάρω, λέει, να τους κερνάω.
4: Ναι.
3: Να μπούμε σε μαγαζιά, ναι, να τους πάρω πράγματα, να τους ψωνίσω. Αλλά
2: άμα τα βγάζει νόμιμα, καλά κάνει και τα τρώει. Όπως και ο Φίμπστερ που λέγαμε στο σπίτι. Άμα τα βγάλε το παιδί, γιατί να μην πάρει σπίτι.
4: Το φάγωμα, εγώ το βρίσκω πάντα θετικό, να κινείται το χρήμα, να μην είμαστε μίζεροι τσιγκουνέ και τα σχετικά. Σχολιάζουμε, αν σχολιάζουμε, το λες ή δεν το λες. Και εγώ πιστεύω ότι αν είσαι αυτή τη φάση Σούπερ Κική τόσο ελεύθερη, το λες.
3: Να σας πω λιγάκι κάτι.
6: Παρακαλώ.
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγάλει η γυναίκα όσα θέλει και να χαλάσει και όσα θέλει. Και μπράβο τη που κερνάει και παίρνει και δώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορούμε. Εγώ μαζί τη. Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορούμε να μην λέμε για την Σούπερ Κική, αλλά την Ιωάννα Τούνη να την έχουμε βγάλει στο Σύνταγμα που πήρε παντόφλες Ερμές.
6: Γιατί
3: εμείς
6: ούτε για την Ιωάννα Τούνη λέμε.
5: Δεν μας ενδιαφέρει κανένα.
3: Δεν λέμε εμείς οι τρεις.
5: Τη ζηλεύουμε εμείς.
4: Ναι. Θαυμάζουμε την παντόφλα του Ερμές ξεκάθαρα.
3: Συγγνώμη.
5: Εγώ θα ήθελα. Εγώ παρανυχίδα τη Τούνη να ήμουν, παρακαλώ. παρακαλώ.
2: Πολύ ναι, σημαντικό.
3: Τι θα γινόταν αν αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη την έκανε η Ιωάννα Τούνη.
5: Σιγά μωρέ και εσύ με την Ιωάννα τώρα.
4: Κοίτα,
3: δύο μέτρα και δύο σταυμά, παιδιά.
4: Θα με παρεξένευε, Ιβάνα, να βγει να την κάνει στα Ματίνα Τσιμτσιλή, να μου πει χαλάω το μήνα 20 με 30 χιλιάρικα. Θα έλεγα πω τι πρόκληση, από πού και ως πού, γιατί να μας το πει. Τώρα από αυτά τα παιδιά, αφού γίνεται συχνά αυτή η κουβέντα, τι βγάζουν οι influencers, αυτό το 8ωρο, το 9ωρο, το 10ωρο, πόσο χρειάζεται να δουλέψουμε, αν τα καταφέραμε, παίζει τέτοια ιστορία.
5: Εγώ άνετα πήγα να καθαρίσω το σπίτι σούπερ και εκεί για ένα 50 λεπτό την ώρα.
4: Εσύ πρέπει να έχεις φετίχ με αυτό.
5: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ σκέφτομαι πράγματα τα οποία μπορούν να, και να μου αποφέρουν χρήματα, ναι, και να είμαι και ασφαλής.
4: Και να περάσεις ωραία.
5: Και να περάσεις και ωραία. Γιατί ναι, μπορεί να με πιάσει γκόμενο η σούπερ
4: και εκεί. Και να σε έχει μετά να τα τρώτε.
5: Δεν θα τις τα φάω όλα, ρε.
2: Πάμε. Έλα.
3: Να σας πω και κάτι ακόμη που πρόσθεσε βέβαια η Σούπερ Κική. Ναι. Είπε ότι πολλές φορές, αυτό λέει το δουλεύω τώρα, τι κάνω, αγοράζω πράγματα και κερνάω έτσι, προσφέρω οικονομικά σε φίλους μου και σε δικούς μου ανθρώπους, mm-hmm, κάπως να τους έχω στη ζωή μου και θέλω, λέει, να το σταματήσω αυτό.
2: Μου θυμίζει εκείνη τη σκηνή από την έκτη αίσθηση που η μαμά πλήρωνε ένα φίλο του παιδιού της για να πηγαίνουν μαζί στο σχολείο να τον έχει φίλο.
4: Ναι, μωρέ.
5: Βλέπεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάνω τους εκμεταλλευτώ.
2: Μάλιστα. Θάνας το πες. Δεν έβγαλε πάρα πολύ γέλιο. Άμα το πεις δεύτερη φορά τώρα αυτό με το.
5: Όχι, μα δεν το
2: θα πάω να τους φάω τα λεφτά. Θα πάω να τους φάω τα λεφτά. Ωραία,
5: θα πάω,
2: τώρα.
5: Θα φάω όλα.
2: Άντε στο καλό. Αλλά να είσαι ώρα στο ραδιόφωνο, μπορείς.
5: Όχι, γιατί μου αρέσει να τρώω και τα δικά σου.
2: Ω, Θεέ μου.
4: Είναι κάποια startup.
5: Startup.
2: Λοιπόν, έλα. Ναι.
3: Να σας πάω λοιπόν και στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ανακοίνωσε τη συναυλία που θα κάνει για τα 30 του χρόνια. Mm. Που στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου.
5: Δωρεάν θα είναι.
3: Και θα είναι, ναι, θα είναι δωρεάν είσοδος. Θα βρεθούν πάρα πολλοί συνάδελφοί του, μπράβο, εκεί, μπράβο, να τραγουδήσουν μαζί με φίλους. Τώρα ξέρετε πώς πήγε, πού πήγε όλο το μυαλό μας.
2: Πού?
3: Αντώνης Ρέμος versus Αναβίση. Ποιος θα έχει περισσότερο κόσμο, αν θα φτάσει τον κόσμο του Καλλιμάρμαρου. Δεν πάει τώρα αυτή η συζήτηση. Εντάξει, ξέρετε.
5: Όχι, δεν πάει εκεί το μυαλό.
4: The Morning Reporter.
5: Είμαι ένα συναυλία που πληρώνει εισιτήριο και πα και τα σκάζει γανδύνε και είναι δωρεάν. Παιδιά, sorry κιόλας, αλλά η μία θα έχει ένα όριο κόσμο, η άλλη είναι μια ελεύθερη συναυλία. Μπορεί να μαζέψει όλη τη Θεσσαλονίκη.
4: Και η Σακύρα το ρεκόρ στη Δωρεάλ το έκανε, να μην λέμε.
5: Παιδιά, όλα τα ρεκόρ που έχουν γίνει σε συναυλίες, ειδικά στη Βραζιλία, είναι δωρεάν συναυλίες. Μόνο.
3: Πάντως,
5: η Μετάλλικα μαζέψαν ένα εκατομμύριο.
3: Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αναβίση και τον Αντώνη Ρέμο με τους Μετάλλικα.
6: Why not?
4: Μην το πεις αυτό στην Αναβίση.
5: Ναι, μην τους λες, γιατί συγκρίνουν ήδη.
2: Διαβάζω τώρα, προσπαθώ να βρω το άρθρο, γι' αυτό αργό.
4: Για πες να βοηθήσουμε.
2: Δεν το βρίσκω τώρα, πιες το.
5: Πες εδώ, θα
6: ποιο άρθρο.
2: Ρε παιδί μου, ήταν του Μαρίνου Βυθούλκα, ναι, και ήθελα να το διαβάσω, που έλεγε για πολύ. Πώς να το πω τώρα. Πολύ φορτισμένο κλίμα στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτου.
3: Το βρήκα εγώ.
2: Μπράβο, για πες το, γιατί λέει ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν, σου λέει, παραιτηθεί 4 αρχισυντάκτες, δεν ξέρω, με ονόματα, δεν ξέρω πόσοι συντάκτες. Τι είναι αυτό τώρα, τι γίνεται εκεί, εντωμεταξύ θεωρητική επιτυχημένη, όχι θεωρητή, δεν ξέρω τα νούμερα.
4: Είναι.
2: Πάντως συζητιέται πολύ για τα νούμερα, δεν ξέρω γιατί τα έχω τσεκάρει.
4: Και εγώ για τα νούμερα δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε έχει impact, έχει αποτύπωμα. Δηλαδή κάτι που θα γίνει και μια συνέντευξη, μια κουβέντα, ένα ρεπορτάζ.
2: Θα έχει αναπαραγωγή.
4: Οπωσδήποτε.
2: Για πες ρε Βάνα, που το βρήκες, πού είναι,
3: ναι,
2: πώς το έγινε.
3: Γράφει αυτό, λέει αυτό ακριβώς. Στο Όλα Τώρα ο Μαρίνος Βυθούλκας, λοιπόν, λέει ότι ενώ είναι, λέει, ικανοποιητικά τα νούμερα τηλεθέασης, υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο που έχει να κάνει με το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες. Αναφέρει τα ονόματα 4 συνεργατών και δεν ξέρω αν θέλετε να. Ο λόγος λέγεται τον Θανάση Μιλωνά, ναι, Μαρία Ζούγρα, Γιώργο Κρατημένο.
2: Μαρία Ζούγρα, είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, παιδιά.
4: Καλή, στο μάθημα.
2: Ζακυνθινή. Πολύ καλή. Mm. Τη Ζάκη, θυμάμαι.
4: Με και, πόσο το πήρε.
2: Και όμορφη κοπέλα. Δεν είχα το πτυχίο του τώρα. Για πες.
5: Ναι, ευκαιρίες.
3: Όπως μαθαίνουμε, λέει, ο Θανάσης Μιλωνάς και ο Γιώργος Κρατημένος παραμένουν στο Open, στο Δελτίο Ειδήσεων.
4: Okay.
3: Ενώ η συμφοιτήτριά σου και η Κασιανή Βραχά φαίνεται πως έχουν αποχωρήσει από το κανάλι.
6: Την
2: Ναι.
3: Οι συγκεκριμένες, λέει, αποχωρήσεις σε συνδυασμό με τη δυναμητισμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και τους δημοσιογράφους της εκπομπής έχουν δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στην ομάδα, με τη Μίνα Καραμίτου να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, λέει, του Όλα Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, είναι ενήμερος για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πρωινή εκπομπή του σταθμού.
2: Καλά, μόλις πάρει το όπλο του, θα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, να ξέρεις, ο Παναγιωτόπουλος. Είναι σοβαρά ψαρωτικός και πολύ καλός στη δουλειά του. Τέλος πάντων, μάλιστα. Ωραία, ένα τελευταίο λοιπόν να πούμε. Ναι, πες.
3: Όχι, ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι πως αυτή η εκπομπή ήταν η έκπληξη για τη φετινή σεζόν και για το Open.
2: Έκανε εντύπωση.
3: Σημειώνει ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα το τελευταίο για την Κλαβδία. Έγινε λοιπόν ένας ντόρος σοβαρός το περασμένο Σαββατοκύριακο για το ότι δεν στήριξε σε προγενέστερη συνέντευξή της. Μάλιστα είναι από 26 Απριλίου, νομίζω.
3: Είναι από τον Απρίλιο.
2: Που δεν είπε, ρε παιδί μου, ενώ όλοι οι άλλοι έλεγαν τη χώρα τους ότι υποστηρίζουν. Εκείνη είπε πρώτα την Κύπρο και μετά είπε, νομίζω, τη Δανία, είπε κάποια άλλη.
4: Κάποια άλλη, ναι.
2: Λοιπόν, και άρχισε μια κριτική ότι.
3: Εκείνη, τη Φιλανδία, νομίζω.
2: Ναι, εκείνη δεν θα της άρεσε αυτό όταν ήταν υποψήφια, δηλαδή κάποιος Έλληνας να μην έλεγε.
4: Ισάτη πριν.
2: Ισάτη, ας πούμε, πρώτη εκείνη. Ξεκίνησε μια συζητησούλα που.
4: Την ανάγκασε.
2: Έλαβε έκταση.
5: Για στερεά ομάδα.
2: Άρχισαν να συζητάνε όλοι ότι δεν ήταν σωστό. Μάλιστα, κάποιοι είδα εγώ, επειδή το ψάξα λίγο στο ίντερνετ, άφησαν υπονοούμενα ότι είναι θέμα δισκογραφικών. Ότι επειδή ο Ακύλας είναι, λέει, της Μήνος, από την Πάνικ, δεν ένιωσε αυτή την υποχρέωση να τον υποστηρίξει.
4: Σιγά καλέ τις μετοχές του χρηματιστηρίου.
2: Λέω
4: έλεος,
2: τώρα
4: ναι.
2: Τι υπόθηκε. Και καταλαβαίνετε ότι τσουκουτσούκου, ακόμη και ο Μικρούτσικος είπε, δεν θέλω να πω, άρχι, έγινε λίγο μανούρα. Εγώ δεν το θεωρώ τόσο. Εγώ το θεωρώ περισσότερο δείγμα ευγένεια. Δηλαδή δεν λέμε εμένα. Δεν θέλω
4: και εγώ έτσι το κατάλαβα.
2: Δεν λέω το αναμενόμενο.
4: Ναι.
2: Λέω οποιονδήποτε άλλο ξέρω από μένα. Αλλά δεν συμφωνούν πολύ μαζί μας, Βασίλη.
4: Εγώ κατάλαβα κάτι μεταξύ ευγένειας και σαν να θεωρεί δεδομένο ότι μετά από εμάς που εννοείται.
2: Αυτό και εγώ κατάλαβα.
4: Ξεχωρίζω, γι' αυτό είπε η κοπέλα την Κύπρο.
2: Φαντάσου πόσο ζορίστηκε που ανέβασε τώρα ένα. Τι ανέβασε αυτή τη βίντεο, είναι.
4: Κάποιο βιντεάκι, Εβάνα. Όχι, μία φωτογραφία καταρχάς είδα που έλεγε φέρτε το αυτά, Ακύλα, Φωκά, με τις ώρες που θα γινόταν η προβολή των υποψηφίων στον ημιτελικό. Κάτι τέτοιο ήταν, Εβάνα.
2: Ψαχνόμαστε να βριστούμε δηλαδή. Ναι.
3: Εγώ αυτό που λέτε τώρα το τελευταίο δεν το έχω παρακολουθήσει, το τελευταίο βίντεο.
2: Ήσουν πλήρως
4: ήταν ένα πώς.
2: Σε όλα τα άλλα ήσουν πλήρως ενημερωμένη. Μπράβο όμως. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Ναι, σε όλα τα άλλα ήμουν γιατί το είχα στη σκαλέτα μου.
2: Ναι.
3: Η Κλαβδία ήταν out of the box. Αλλά.
5: Μα δεν είχε σκαλέτα.
3: Αλλά δεν συμφωνώ απόλυτα γιατί θα έπρεπε εξ αρχής να πει Ελλάδα. Μας έχει συνηθίσει σε μια πολύ ευγενική έτσι και καλή παρουσία. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο επικοινωνιακό ατόπιμα, αλλά έκανε. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή είναι η Κλαβδία που τη συμπαθούμε. Αν το έκανε η Μαρίνα Σάτι παρομοίως, θα είχαμε πέσει να τη φάμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ίσα. Αντικειμενικά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε η Κλαβδία, άσχετα γιατί... από τις δισκογραφικές.
2: Ναι, εγώ λέω να μην προτρέχεις. Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε επίτηδες και δεν το έκανε για καλό
3: δεν
2: σκοπό.
3: Δεν είπε ότι το έκανε επίτηδες απαραίτητα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Αυτό που ακούστηκε με τις δισκογραφικές, που το ακούστηκε όντως.
2: Έχουμε breaking news, μου το δείχνει τώρα ο Βασίλης από Κώστα Τσουρό.
4: Ναι.
2: Ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θέλει, λέει, στην επάνωδό του μετά από ό,τι. Έχει φτάσει πια να κάνει μια εκπομπή φάντασμα ο άνθρωπος, αλλά σε κάθε περίπτωση στην επάνω του θέλει να ασχοληθεί μόνο με την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, εχθές δήλωσε: Κώστας Τσουρός για Κλαβδία. Κάτι μου βρωμάει εδώ.
4: Ναι.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
4: Ναι.
2: Είναι σαν να μην θέλει να κερδίσει η Ελλάδα.
5: Όχι, το είπε.
4: Θα πάει κρυφά και θα κλέψει τις γούνινες μπότες για να βγει ο άλλος ξυπόλυτος.
3: Και να σας πω και κάτι. Θυμάστε πέρσι που λέγαμε ότι ο Γιώργος Λιάκας δεν είχε στηρίξει καθόλου την Κλαβδία.
2: Τι το είπε, αφού είπε. Θα ξύσει τον πάτο, είχε πει, του Βαρελιού.
4: Ναι, τον πάτο.
2: Τι άλλο δηλαδή να ακούσουμε για να πιστέψουμε ότι δεν την στηρίζει.
3: Δεν θυμάστε ότι είχαμε πέσει πάνω στον Γιώργο Λιάκα και καλά κάναμε και λέγαμε ότι δεν είναι σωστό με την ψυχολογία να ακούει τέτοια πράγματα η Κλαβδία.
2: Ναι.
3: Και τώρα έρχεται η Κλαβδία.
2: Τι
3: να
2: πει η Κλαβδία, ρε φίλε.
3: Έρχεται η Κλαβδία να πει ότι μου αρέσει η Κύπρος.
2: Έλα, κλείστε τώρα γιατί είσαι λεσπίτη.
4: Η Κλαβδία είναι ο Λιάγκας φέτος.
3: Όχι, ρε παιδιά, θέλω να πω.
2: Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει στον πάτο του Βαρελιού. Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει στον πάτο του Βαρελιού στο διαγωνισμό. Και ίδιο είναι να μην πω το Θανάση και να πω καλός ο Βασίλης.
3: Δεν είναι το ίδιο, αλλά όταν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση και διαγωνίζεσαι στη Eurovision για τη χώρα σου και ξέρεις πως είναι το κάθε τι που ακούγεται, δεν μπορείς να πεις ότι εμένα μου αρέσει η Κύπρος, η Ελλαδάρα θα πεις, πάμε Ακύλα θα πεις.
2: Δεν είναι το ίδιο με το ξύλο τον πάτο του Βαρελιού που είπε ο Λιάγκας.
3: Ωραία, δεν είναι το ίδιο, αλλά θέλω να πω ότι όταν ακούς κάτι το οποίο δεν σου αρέσει.
2: Καλώς, κλείστε.
4: Σε ευχαριστούμε.
2: Έγινε, έλα, γεια.
3: Τώρα αυτό δεν είναι σωστό.
2: Όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, το κλείνω.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. 8 άτομα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά για τη συμμετοχή τους στη ληστεία το πρωί της Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρα σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ωστόσο στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025-2024. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές όψεις για τις επαφές, τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά θέματα.
7: Ο καιρός σήμερα.
6: Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τώρα κάνω λίγο σαν τον, πώς λέγονταν αυτός, ο Ντάντι Τσούλβας.
2: Συγγνώμη. Πριν ξεκινήσουμε, γεια σου. Γεια σου, Αμάντα. Γεια σου, Αμάντα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ένα
3: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ένα πάρα πολύ γρήγορο γεια στη γιαγιά μου.
4: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Ρίνα. Καλημέρα σας.
2: Θα κάνει τις εξετάσεις του αίματός της σήμερα, γιαγιά μου.
1: Δεν θέλει να τις κάνει και το λες.
4: Όλα πολύ καλά θα πάνε.
2: Όχι, γιατί να μην θέλει. Ναι, καλέ, μια χαρά θα πάνε, είναι ρουτίνας. Απλά τώρα επί τη ευκαιρία έχει ξυπνήσει και μας ακούει. Ακούει τι λέει αυτή η εγγονιά της.
4: Πολύ ωραία. Κατερίνα, για θα έλεγες ότι είναι η αδυναμία της γιαγιάς Ρίνας. Έτσι, κανένα γλυκάκι, κανένα αυτό.
2: Εξαδέρφη μου η Ανδριανή, για αρχή.
4: Φυσικά.
2: Της αρέσει πολύ το μέλι. Σαν το Winnie the Pooh είναι.
1: Και εμένα μου αρέσει το μέλι.
2: Άλλο μέλι, μάλλον.
4: Με παλάμε εγώ.
1: Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι τώρα, περίμενε. Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εσύ ήσουν η αδυναμία της. Γιατί εσύ την. Καταρχάς την έχεις στο μυαλό σου από το πρωί στο βράδυ. Σε παίρνει τηλέφωνο και μιλάτε από το πρωί.
2: Γι' αυτό δεν είμαι η αδυναμία της.
4: Κατάλαβες.
2: Ενώ η άλλη ξαδέρφη μου που είναι λίγο πιο ζαμανφού.
4: Η σλομπαρία.
1: Α, εκεί που την φτύνουνε πηγαίνει και κολλάει.
2: Όπως και ο παππούς μου στον αδερφό μου. Σε μένα δεν έχει κανείς αδυναμία.
1: Θα σου, έχει το, θα σου έχει ο μέλλον σύζυγός σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, δεν βαριέσαι, ό,τι είναι. Ναι. Ό,τι περίσεψε.
1: Έλα, ρε, τι λες.
4: Έλα,
1: τι
4: τώρα, μην επικοινωνήσεις.
1: Δεν είναι έτσι.
4: Τι συναχωρήθηκα και όταν θα
1: σε δει. Να χαίρεστε την εγγόνα σας. Είναι όμορφη, είναι προκομμένη, είναι έξυπνη.
4: Για την άλλη, λες την αγαπημένη της.
1: Όχι, την Κατερίνα. Θέλω να πω όμως
2: ότι. Είναι οικονόμα, πες. Είναι οικονόμα. Το διαχειρίζεται το χρήμα.
1: Οικονόμα δεν είναι, δεν έχει λεφτά.
4: Δεν το σπάει για τα κοινόχρηστα.
1: Ναι, αυτός που δεν ξοδεύει, διότι να, ή είναι οικονόμος ή δεν έχει. Σημασία έχει ότι συνήθως δεν έχει
2: είναι
1: κάτι.
2: Σημασία έχει ότι είναι καλό παιδί, πες.
1: Καλό
4: αυτό,
1: παιδί.
4: Αυτό, καλή κοπέλα. Εντάξει,
1: οικονόμα δεν είσαι. Πηγαίνεις ταξίδια και έχεις απλήρωτα τα κοινόχρηστα.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί εντάξει. Όμως, γιατί αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Εγώ η γιαγιά μου μου λέει να ζω τη ζωούλα μου, να τα περνά ωραία.
1: Στην Ανδριανή τι λέει. Ας την άλλη, εσύ να μαζεύεις κανένα λεπτό. Η Ανδριανή είναι παντρεμένη.
2: Όχι, καλέ. Α. Δεν κάνουμε τέτοια εμείς στο σόι.
1: Το γύρι στο σόι το έχετε λίγο σε κακό, ε.
2: Ναι, ναι, δεν κάνουμε τέτοια. Είναι πιο μικρή από μένα η Ανδριανή.
4: Καλά, κάνει.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούς, κυρία Ρένα, να τη χαίρεστε. Yeah. Να είστε καλά και με το καλό. Να τη δείτε νηφούλα.
2: Ωχ, Παναγίτσα μου.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μπλιάχρε.
4: Τι ευχή γιατί ήταν αυτή τώρα.
1: Τι ευχή, γιατί είσαι την κοντίδα της Στεφανώσης.
4: Δεν σίγουρα ευχές είναι αυτές
1: τώρα. Τι θα
4: άσε
1: ρε και κατάρες.
2: Εντάξει, για τη γιαγιά μου είναι μια ευχή που θα της αρέσει.
4: Όχι, παιδιά, πρέπει να προχωράμε σε συμβατικές σχέσεις πλέον.
1: Καλά, καλά.
4: Εσύ μην ξανοίγεσαι.
2: Έχουμε μια μάτα εδώ πέρα.
1: Μιλάει ο μόνος που είναι κανονικά παντρεμένος.
2: Ναι,
1: μιλάει. Ναι, και μιλάει τώρα μας.
4: Είμαστε πέντε εδώ και μία μάντα έξι στη γραμμή. Ο πρώτος που θα μας τρέχει εκκλησίες εσύ είσαι.
1: Ο μόνος που όταν λέμε να πάμε κάπου θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι και εκεί μαζί.
4: Επίσης.
1: Δηλαδή και μπράβο. Ενωμένοι και τώρα θα μας πει για τις συμβατικές καταστάσεις. Λοιπόν, καλημέρα, Αμάντα μου. Θέλω λίγο να πω μια στιγμή για τη ΔΕΗ. Να σας θυμίσω τα κουπόνια. Μπαίνετε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ με το About You να έχετε 20% έκπτωση στα ρούχα. Επίσης, 10 ευρώ κουπόνια από eFood για τις φαγάρες σας τώρα που έρχονται και τελική, ημιτελική και τελική Eurovision και Champions League αργότερα. Να, για να συνδεθώ λίγο και με Αμάντα. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ferry Scanner 20% έκπτωση εκεί. Όλα αυτά, τώρα που σας άνοιξα την όρεξη, μπαίνετε στο MyDEI και μπαίνετε στην ενότητα, πάτε στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να σας φτιάξει η ΔΕΗ όπως σας αξίζει.
4: Αμάντα.
3: Τι γίνεστε, πώς πάμε.
1: Πολλά έχουν γίνει και άλλα γίνονται διαρκώς.
3: Πολλά έχουν γίνει.
1: Ναι, έτσι
4: ναι, καλά, χαμός γίνεται εδώ.
1: Ναι. Εσύ πες, τα νέα σου.
3: Χαμός γίνεται. Νομίζω τώρα ότι περιμένουμε, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.
1: Ναι.
3: Θυμίζω ότι είμαστε στο 2-2 στη σειρά, για όποιον δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, των playoffs, και αύριο στην Ισπανία, στην έδρα της Βαλένθια, παίζονται όλα.
4: Πάμε όλα μόνοι πάνω, θα πάμε να πούμε.
3: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους, ταξιδεύουν για Ισπανία. Για να δούμε.
1: Με το καλό, με το καλό.
4: Με το καλό.
3: Είναι πολύ σημαντικός αγώνας, ρε παιδιά, τώρα αυτός.
1: Πολύ. With the good.
3: Φτάσαμε, ναι, with the good φτάσαμε στο πέμπτο μάτς. Τώρα θα κρυθούν όλα. Για να δούμε τι θα δούμε, πώς θα είναι η.
1: Τι ώρα είναι αύριο?
3: 10.
1: Πω, θα το χάσω εδώ. Μάθουμε πάλι, όχι, θα μάθουμε πάλι τα μαντάτα την Πέμπτη το πρωί.
4: Κάτσε δες τώρα μια φορά.
1: Καταρχάς σου έχω πει ότι με γρουσούζεις. Στο έχω πει μπέσα τώρα. Και δεύτερον, δεν μπορώ να αντέξω τόσο πρωί.
4: Μην είσαι απόψε Eurovision, εσύ αν δεν νιώθει τη χερούλη.
1: Για να καταλάβετε, γιατί τελείωσε το Muppet Show 6 ώρα το πρωί. Αν συνεχιστεί, δεν θα είναι στι 6. Τι άγχος με ταχυπαλμία που πήγα στο Συρίγο να φάω ένα ρημαδομεζέ και να γυρίζω σπίτι κακήν κακό. Κοιμήθηκα 12 η ώρα με το άγχος τι θα γίνει και τι ώρα θα ξυπνήσω Παναγία μου.
5: Κοιμήθηκε 12 όμως. Μπράβο.
1: Ναι, αυτό το έκανα, είναι η πρώτη φορά που το έκανα φέτος.
2: Ναι, ναι.
1: Και σα λέω με πόνο καρδιά. Και ήμουνα πριν από σένα.
5: Μπράβο, μπράβο.
1: Και με πόνο καρδιά, τέλος πάντων, δεν είναι θέμα πριν από σένα. Καταλαβαίνετε, άλλο είναι το
2: πόνο. Με πόνο καρδιά βγήκε ή με πόνο καρδιά γύρισε.
4: Όλα.
1: Όλα. Όλα. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και έχει μια ταχυπαλμία ότι Θεέ μου, πότε θα πάω σπίτι, να βγάλω τον Κούπερ, να αλλάξω, να κάνω να πάω μια πίσω
2: κινητό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη. Οπότε.
2: Ναι, γιατί μετά μπορεί να σε πάρει ύπνο, λε.
1: Επίση. Τι να πω τώρα. Μακάρι να περάσουμε. Έχω αρχίσει και φοβάμαι, η αλήθεια είναι. Και θεωρώ, σας είπα, αυτό το είπε ο Βαϊμάκης τις προάλλες στο ραδιόφωνο που τον άκουγα και έχει δίκιο. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν καλύτερα με την πλάτη στον τοίχο. Όταν έχουν έπαρση και υφάκι, παίρνουν μην πότι.
2: Ισχύει.
1: Και δυστυχώς αυτό συνέβη με τον Παναθηναϊκό. Όταν έκανε το break, ξεφύγαμε. Και θα το πω και αυτό τώρα. Και εντάξει, ελπίζω να μην βρω το αυτοκίνητο μου γδαρμένο. Αλλά έχει σημασία και αυτός που θέτει το πρότυπο. Όταν βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή τα όρια, το μέχρι πού θα φτάσει το υφάκι, να πω, για να μην πω η αλαζονία του οπαδού, εκπορεύεται από τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, θέλει λίγο χαμηλά την μπάλα, ρε παιδιά. Θέλει λίγο χαμηλού τόνου. Στεναχωριέμαι εγώ. Γιατί ήθελα να το πάρουμε. Ήθελα τουλάχιστον να παίξουμε στο ΟΑΚΑ μέσα. Όχι πως δεν θα παίξουμε, αλλά γιατί τώρα να πρέπει να περιμένω την Πέμπτη το πρωί για να μάθω. Κρίμα δεν είναι.
5: Άντε, έλα, παιδιά.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός, το λέω, ζήλεψα που έχει ξεκαθαρίσει από την περασμένη εβδομάδα.
5: Α, το χέτιμο.
1: Ζήλεψα.
5: Και είναι και ξεκούραστη η ομάδα. Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό σημαντικό.
2: Και θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τέλος πάντων.
2: Δηλαδή έκανε το 2-0. Όπως το έκανε, θα μπορούσε να κάνει το.
5: Είστε μόνοι που παίζετε.
2: Τώρα. Και
1: όπως το έκανε, μέσα στην Βαλένθια, ρε φίλε. Κάποιος μου είπε κάτι ένα. Δεν ξέρω, το πολύ ωραίο που το ξέχασα τώρα.
5: Ξέρεις, είναι του Έλληνα μωρέ αυτό. Όλοι ψηλώνουν 10 και 50 πόντους με μια μικρή κατάκτηση.
1: Ξέρεις τι δείχνει όμως αυτό, κάτι που δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό.
5: Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό,
1: δηλαδή,
5: το λέω για όλους.
1: Ναι, δείχνει μια ανασφάλεια που δεν αρμόζει στον εφτάστερο. Γιατί τι λέω, όταν λες μπράβο μου που τα κατάφερα να κάνω το break, ναι. Σημαίνει ότι κάτσε τώρα να καβατζωθώ να γιορτάσω που κατάφερα αυτά που κατάφερα. Γιατί άμα δεν το πάρω. Να ξέρεις ότι έκανα τον break και έκανα τον άθλο.
4: Καταλαβαίνεις. Τι εφτάστερος τώρα είναι αυτός.
1: Ναι, έτσι είχε. Να σου το πω, το κάνουμε και στην τηλεόραση. Ξέρουμε ότι θα τερματίσουμε πρώτοι, οπότε χαιρόμαστε που περάσαμε, ξέρω εγώ, με 10 μονάδες τον δεύτερο τη Δευτέρα. Και λέμε, είδες τώρα αυτό, όμως ποιος θα το ξανακάνει. Όταν βλέπεις υπέρμετρο πανηγύρι, σημαίνει ότι φοβάσαι για το αποτέλεσμα. Σημαίνει. Για το τέλος.
4: Ναι.
5: Όλες, γυρνάμε
2: ναι,
5: τώρα.
2: Ωραία, ναι. Είναι μια ανάλυση κι αυτή.
5: Γυρνάμε σε αυτό που σου έλεγα. Το είχε πει ο Μπράιαν Κλαφ. Λέει μια μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να λέει ποτέ ότι είναι μεγάλη ομάδα.
1: Τώρα μου θυμίζει την ταινία που έλεγε την παροδία που λέει: μα δεν είμαι ο Ράιαν, είμαι ο Μπράιαν.
5: Αυτά ήταν τη Σαμάν,
1: ναι. Η διάσωση του στρατιώτη Μπράιαν. Τέλος πάντων, ναι.
5: Τι ωραίο που
1: μακάρι, μακάρι. Και για το μπάσκετ να είμαστε και οι δύο, αλλά γουστάρω και εγώ στο τελικό τον Ολυμπιακό και να γίνει ωραίο.
2: Για να δούμε λοιπόν, αύριο θα ξέρουμε. Επίσης τώρα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο μετράει αντίστροφα και αυτό. Έχουμε δύο τελευταίες αγωνιστικές, πάλι έρχονται αύριο και μετά τη Κυριακή για να τελειώνει και όλο αυτό. Για τις θέσεις 2-3, τώρα οι θέσεις 1 και 4 έχουν κλειδώσει.
4: Είναι κλειδωμένες.
2: Πάμε για τα υπόλοιπα, ναι, να ξεκαθαρίσουμε τις Ευρώπες, ποιος πάει πού και τι θα κάνει ποιος. Και έχει και play out σήμερα.
4: Αμάντα, συγγνώμη, εκτός... ποιος διεκδικεί τι?
5: Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα για τις θέσεις 2 και 3.
4: Μάλιστα.
2: Ποιος θα τερματίσει δεύτερος, Βασίλη μου, και ποιος θα τερματίσει τρίτος.
4: Ωραία.
5: Έχει μόνο δώρους η κάθε θέση.
2: Ναι.
5: Έχει μόνους δώρους.
1: Μόνου δώρους.
5: Ναι, γιατί έχει να
1: τι να κάνει ο Μπόνου, το θυμάσαι τον Μπόνου στο ρυθμό.
4: Ο Μπόνου δώρος.
1: Ναι.
4: Αμάντα μου, πέρα από τον Μπόνου δώρος, κάποιος ας πούμε με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση πάει σε άλλη διοργάνωση.
2: Ναι, είναι Champions και Europa League.
1: Πέρα από την πλάκα τώρα αυτό.
4: Συγγνώμη, τον Μπόνου δεν είναι λεφτά.
5: Όχι, αυτό είναι.
2: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό μεταφράζεται και σε λεφτά σκέψου.
4: Α.
5: 30-40 μίρια είναι από το Champions League, κανένα 20 είναι από το Europa.
1: Τι λες, ρε φιλαράκι.
5: Και κανένα δεκάρι είναι στο Conference. Η δυναμική πάντα των κερδών δείχνει και τη σημαντικότητα της διοργάνωσης. Η Euroliga σου δίνει 2 εκατομμύρια και βάζουν 40 εκατομμύρια. Για να καταλάβεις τώρα πόσο υποδιέστερο είναι το μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Δεν το καταλάβω αυτό που είπες. Σου δίνει 2 εκατομμύρια.
3: Τώρα τα αυτό κέρδη. Είναι άλλο πράγμα όμως που λες.
1: Κάτσε να το καταλάβω τώρα γιατί με.
5: Τα κέρδη, τα κέρδη από τη διοργάνωση.
1: Είναι πολλά.
5: Είναι λίγα, είναι 2 εκατομμύρια. 2-3.
1: Άρα είναι πιο μικρή για το γόητρο, διοργάνωση. Για το γόητρο παίζουν.
5: Για το γόητρο παίζουν ξεκάθαρα.
4: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Και έχει και play-outs, γιατί εκτός από, το, από την τετράδα και τους πρωταθλητές και τα λοιπά, έχουμε να δούμε και ποιοι θα πέσουν κατηγορία, με ποιους θα συνεχίσουμε δηλαδή του χρόνου. Έχουμε στις 7 η ώρα σήμερα Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα.
4: Λυσάξατε με τον Πανετολικό, δεν πέφτει.
5: Περίμενε και εσύ.
3: Όχι, δεν πέφτει, Βασίλη μου, όλα καλά με τον Πανετολικό. Δεν τον ενοχλούμε, μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, δεν θέλω.
3: Αυτοί που εντάξει, τώρα είναι κυρίως εκεί πέρα και ανησυχούν είναι ο Πανσεραϊκός, είναι η Λάρισα, είναι ο Αστέρας εκεί πέρα.
5: Λάρισα.
3: Αυτή τη στιγμή ζώνη υποβιβασμού είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
4: Μάλιστα.
3: Και θα ξεκινήσουν και τα play-offs στη Basket League μέσα στην εβδομάδα. Γίνονται πραγματάκια. Να σας πω επίσης για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, αυτόν τον υπέροχο αθλητή της σφυροβολίας.
1: Ναι.
3: Τρίτος όλων των εποχών στην Ελλάδα.
5: Όλων των εποχών!
3: Ναι.
1: Μπράβο,
3: 79-09 μέτρα και έπιασε και το όριο για το ευρωπαϊκό. Θα πάει και στο ευρωπαϊκό.
1: Ωραίος.
3: Μπράβο, Χρήστο. Πολύ
1: μπράβο,
3: ωραίος.
1: Χρήστος Φραντζεσκάκης, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια, αγόρι μου.
3: Εξαιρετικό.
5: Ωραίο παλικάρι.
1: Μπήκε εσύ, δεν περίμενα.
5: Ήσουν
1: ο τελευταίο που περίμενα να μπει να τσεκάρει.
5: Και με αυτό το χρέζει. Ναι. Ωραίο παλικάρι.
2: Όντω ωραίο παλικάρι.
4: Εγώ άφησα λίγο χρόνο, είπα κάποιο θα το πει.
1: Ωραία σφύρα του Βασίλη.
4: Οι ωραίες σφύρες, ωραίες σφυρίζουν.
2: Κάτσε να βάλω και γυαλιά γιατί δεν βλέπω καλά.
5: Με το ένα της φάγω.
1: Κυρία Αρίνα, εδώ η εγγόνα σας.
4: Χαλβαδιάζει
2: έναν. Αθλητές.
1: Χαλβαδιάζει αθλητές.
5: Και βλέπει. Αλλά αυτό θα σου κοστίζει πολύ, Κατερίνα. Γιατί βλέπει.
2: Γιατί δεν μου κοστίζει.
5: 2 μέτρα, 100 κιλά, θέλει μια κατσαρόλα κάθε
2: φορά. Θα τον ταΐζουμε καλέ, σιγά.
5: Κοίτα τι με χαμόγελο που το πέφτει.
1: Τίποτα, απλά θα φέρει την αλληλέγγυα 2 φορές την εβδομάδα να μαγειρεύει.
4: Ναι. Θέλει διπλή ρούλα.
1: Ναι, διπλή ρούλα θέλει. Έλα, Αμάντα μου, τελείωσε. Έχει αφήσει. Αν
3: πρέπει. Viral στιγμές από εκεί. Ασθενοφόρο τώρα. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να πάρει τραυματία αθλητή.
4: Okay, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Έχει ξανασυμβεί. Πάρα πολύ ωραία.
3: Έχει ξανασυμβεί, ναι. Αυτό που δεν έχει συμβεί όμως είναι ότι κόλλησε.
5: Κόλλησε, μαγά.
1: Ποιο
2: κόλλησε. Στενοφόρο.
3: Κόλλησε στο στενοφόρο γιατί είχε βρέξει και είχε γίνει όλο αυτό λάσπη και δεν πήγαινε ούτε μπρος ούτε πίσω. Και καταλήξαμε οι αθλητές να σπρώχνουν το στενοφόρο μπας και φύγει από τον αγωνιστικό χώρο και κάνουν τη δουλειά μας.
2: Ξέρετε ότι αντίστοιχα μπορεί να συμβεί με πυροσβεστικό όχημα όταν πάνε σε πολύ δυσπρόσιτες περιοχές.
1: Λέει βάζοντας, νιβέα στα χεράκια της.
4: Λίγη ενυδάτωση
5: θέλει.
2: Πώς θα μαγειρεύω για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη με ξερά χέρια.
5: Ή για να πυροσβέσεις μου θα κολλήσει.
1: Μας σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Συγγνώμη, ξέρεις να μαγειρεύεις οτιδήποτε.
2: Πάρα πολύ καλά.
4: Πες μας έτσι.
5: Σήμερα τι θα μου φτιάχνεις.
2: Μπορώ να σας κάνω ρεβίθια, γίγαντες, μπριάμ,
4: μακαρόνια με κιμά,
2: λεμονάτα, κοκκινιστά. Ναι. Τι θέλετε άλλο.
1: Παστίτσιο
2: θέλετε, θα κάνω.
1: Η Ανδριανή ξέρει καλύτερα από σένα να μαγειρεύει.
2: Η Ανδριανή ξέρει. Καλύτερα, δεν ξέρω. Μια χαρά.
1: Στράφωσε τη μούρη στην
2: Ανδριανή.
1: Υπάρχει κόντρα.
2: Τι κόντρα να υπάρχει, ρε. Όχι, και η Ανδριανή ξέρει.
5: Καλά.
2: Όλες ξέρουν.
1: Μήπως με κερδίσει. Η Ανδριανή είναι ωραία.
2: Ωραία είναι. Την έχει γνωρίσει την Ανδριανή γενικά στο ραδιομαραθώνιο.
4: Α, δεν είχε. Εκεί δεν είμαστε ξύπνοι, δεν ξέρουμε.
2: Η Ξανθιά, ναι, είχε έρθει στο ραδιομαραθώνιο.
5: Είναι πολύ οικογενειακό σα είναι.
2: Την Ανδριανή.
1: Είναι, ναι, είναι.
5: Το έχω καταλάβει.
4: Είναι το που λένε.
5: Τη πρόχωρη πιο πολύ.
1: Είναι η εκπρόσωπο τη οικογένεια. Αυτή είναι. Αυτή του κάνει περήφανου.
5: Εγώ πιστεύω η Ανδριανή φτιάχνει πάντω κότσι με σκόρδο και σόζ.
2: Η Ανδριανή κάνει πιο εναλλακτικά. Θα κάνει έτσι κρυθαρότα, μπορεί, θα κάνει καμιά ωραία μακαρονάδα. Πολύ ωραία μαγειρεύει και Ανδριανή τώρα.
4: Νιώθω ότι ανακαλύψαμε την πηγή των προβλημάτων που ψάχνει ψή τόσο καιρό.
1: Δεν πα στην ψήνα τη πίσω, το πρόβλημά σου είναι η Ανδριανή.
4: Έχει ονοματεπώνυμο.
2: Τα έχω λύσει με την Ανδριανή. Όπως είναι σαν να έχω μια μικρή αδερφή. Πώς είχαμε τον αδερφό μου τα ζόρια, είχα και με την Ανδριανή.
1: Γενικά είσαι και ζόρια με τα μέλη τη οικογένειά σου, δεν είναι.
2: Ναι, τώρα αφού ήρθαν αυτά ήταν μικρότερα και μου πήραν τη δόξα.
1: Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι έχω εδώ ένα πάρα πολύ ευχάριστο, μακάρι να ισχύει από το D News διαβάζω εδώ, Πινελόπη Πλάκα. Ο Παπαδημητρίου λέει το νέο ειδήλιο που συζητιέται. Μακάρι.
4: Α, τα άκουσε.
1: Έτσι λέει. Α. Ωραία.
4: Καλό, καλό, καλό.
1: Ο Τόνης Παπαδημητρίου δεν ξέρετε ποιος είναι.
4: Καλό, καλό.
1: Έγραφε και τα κείμενα στο Μουτσινά που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, ηθοποιός. Τη μαύρη σαμπούκα είχε κάνει.
4: Τη σαμπούκα τη μαύρη.
1: Πολύ καλός. Και η Πινελόπη Πλάκα πανέμορφη και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, επιστρέφω.
4: Τι γράφουμε. Είναι η ώρα μας.
5: Ναι,
2: ναι, πες μας.
1: Η Ανδριανή.
2: Πρέπει να την πάρω να την ξυπνήσω να τα ακούσει.
1: Εντάξει.
2: Όμως.
1: Κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν το online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι σε αυτό που ζουν, για το αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζουν το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέουν άμεσα με την και τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, όπως επίσης τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος εδώ στο 698-104-104-6 μας ζήτησε αυτή τη διασκευή του λογαριασμού. Είναι από τους ίδιους που ακούγαμε τις προάλλες το είπες του Φέρι.
1: Ναι.
4: Και ο λογαριασμός.
1: Έλα, ωραία. Και κάνει μεγάλη θράψη το είπες του Φέρι. Για να δούμε αυτό.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί.
7: Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης.

0: Βραδιά ποίησης. Α. Τώρα που έχω την Τζοζέφιν.
1: Θέλει ζέσταμα για να πάρει.
2: Καλημέρα, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, ρε παιδιά. Εσάς σας αρέσει όσο εμένα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι, μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει επειδή μου ξύσανε τα άντερα στο πρόμο που έπαιζαν, αν θυμάσαι, μόνο το ρεφρέν.
2: Ναι.
0: Μέχρι να βγει ολόκληρο το τραγούδι. Όπως τώρα συνηθίζουν και το Αιγαίο τους Βύση έτσι έγινε.
2: Ήθιστε, ναι.
0: Και μου το κολλήσαν τόσο πολύ και μ' αρέσει επειδή μου το κολλήσανε ή επειδή τόσο είναι ωραίο τραγούδι.
2: Το κουπλέ σου αρέσει, το ευχαριστιέσαι?
0: Όχι.
2: Όχι. Εμένα μου αρέσει όλο. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι για αυτούς. Το είχε γράψει ο Νίνο πολύ πριν, νομίζω στην καραντίνα, αν δεν κάνει λάθος.
0: Για αλληγόμενα.
3: Όχι, αλλά για αυτή είναι, για αυτή. Γιατί.
2: Αφού το μπορεί να. Όχι.
0: Έχω την εντύπωση ότι το έγραφε και τον πατέρα του.
2: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο να έχω δει. Και κάπως... Το έχει πει ο ίδιος.
3: Α, ναι, sorry.
0: Ναι, δεν πειράζει, για το πράγμα. Να σας πω, τώρα σκεφτείτε λίγο. Θα είμαι λίγο τώρα φοιτηλιάρης, Βασίλη. Ναι. Το λέω σε ένα πιο Eurovisionολόγο. Αλλά. Θα προτιμούσατε τώρα που είδατε. Θα μου είσατε, δεν είχαμε δει όμως την άλλη υποψηφιότητα. Θυμάστε ότι η πιο πιθανή για να εκπροσωπήσει την Κύπρο ήταν η Τζόζεφιν. Ναι. Και ξαφνικά βγαίνει μια κοπέλα που δεν την ξέρουμε, τη λένε Αντιγόνη, και είναι η εκπρόσωπος που επιλέγει το ΡΙΚ για την φετινή Eurovision. Ενώ ήταν όλοι σίγουροι ότι θα πάει, και εγώ δηλαδή, ότι θα πάει η Τζόζεφιν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό είναι λίγο ίσωμα. Δηλαδή δεν θα ξεχωρίζανε όπως εμείς αν τη μία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πολλά χρόνια ή όχι.
0: Καθόλου θα σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ νιώθω λίγο ότι η Αντιγόνη κάπως αρχίζει και κολώνει.
1: Εγώ θέλω καταρχάς η Τζόζεφιν, αν είναι να πάει Eurovision, να προτιμηθεί από την Ελλάδα και να προτιμήσει και εκείνη την Ελλάδα αρχικά. Η Αντιγόνη τώρα, περιμένω πάρα πολύ την Πέμπτη να δω το live της. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι από τα live που θα έχει σημασία για το πώς θα το δει ο κόσμος η performance εκεί.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Okay.
0: 6-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Βάμπες. Θέλω να σας πω ότι τώρα παίζουμε σοβαρά. Γιατί? Για οπτικά, για κουμέλο. Οπτικά Κουμέλος, λοιπόν, για κουμέλος.gr, γιατί εκεί είναι οι επιστήμονες, είναι οι άνθρωποι της μόδας, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και την επιστήμη τους και το τι θέλεις. Άρα λοιπόν παίζει και αυτή η φοβερή προσφορά. Σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο να δούμε πού παίζεις και τι παίζει με τα μάτια σου. Και διαλέγεις γυαλιά οράσεως και μάρκας, ό,τι σου αρέσει. Σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις αμέσως. Οπτικά για κουμέλος και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το γιακουμέλος.gr 2-13-15-10. Τώρα, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, αν θα πάτε, θα χρησιμοποιήσετε το όνομά μας, θα πείτε εκ μέρους των Μαπών χαιρετισμούς και θα δείτε ότι θα σας προσέξουν έξτρα, ούτως ή άλλως σας προσέχουν. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο νικητής που θα βγει στο τέλος και θα πει ποιος έχει κερδίσει, για την ώρα έχει μία νίκη ο Θανάσαρος.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Ναι. Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής της Τρίτης. Κέριος, κομβικό σημείο, θα έλεγε κάποιος. Και θα έλεγε κανεί. Λοιπόν. Ο Θανάσης ο Πάσας είναι εδώ, η Βασιλική Μπαρδάνη είναι εδώ, ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εδώ και η Κατερίνα Πουκαλιά.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι
2: εδώ. Πόση ώρα γράψεις? Έχεις γράψει ένα δισέλιδο.
0: Θέμα λοιπόν είναι η μεγάλη αντίζηλος στην οικογένεια της Κατερίνας Μπούκα, η Ανδριανή.
2: Προσέχτε γιατί ακούει η μάνα της. Κοιτάξτε τι θα έχετε
1: την
2: γράψει.
1: Την αλήθεια μας.
0: Στην καρδιά της Ρίνας.
1: Σε άλλα νέα και μέχρι λίγο να συγκεντρωθούμε, γνωρίζω ότι είναι και 50, αλλά επειδή και οι μάπες μας το γράφουν εδώ και στα μηνύματα και το πέτυχα κάπου. Μεταξύ άλλων, στην συνέντευξη που έδωσε η Σούπερ Κική, δήλωσε και το εξής.
0: Ναι.
1: Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,
0: ναι,
1: που ανοιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέπω το μέλλον. Φελάκια σας.
0: Άρα έχει δει την αποφυλάκησή της όταν ήταν μέσα.
1: Δεν ξέρω αυτό, μήπως έκατσε μετά.
2: Τι έχεις δει?
3: Επίσης μπορεί να δει στο μέλλον ότι άμα συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις θα γίνει και γραφική και ίσως να χάσει και τα λεφτά της.
0: Όχι, τα χαλάει τα λεφτά, δεν χαλάνε γιατί τα είναι οι.
3: Άμα τα χαλάει 30
0: χιλιάρικα. Μα τώρα κάτσε και εσύ να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
3: 30 χιλιάρικα χαλάει το μήνα.
0: Εμείς είμαστε κάνει να τσακωθούμε τώρα.
1: Εγώ θα πάω να κάνω κεφαλογράφημα ηλεκτρικό πάντως.
2: Πήγαινε κάνε, ρε παιδάκι.
0: Ναι,
3: να μου δώσει το μυαλό μου, εγώ ήταν πιο αστείο.
1: Happens all the time.
2: Είναι κανείς.
1: Είμαι εγώ έτοιμος με ένα μικρό ποίημα αφιέρωμα, μία οδή.
0: Γιατί μικρό, ρε Βασίλη, και άργησες να έρθεις. Και μικρό ποίημα έγραψες. Δηλαδή αυτή η εκπομπή.
2: Άμα είναι περιεκτικό, γιατί.
1: Είναι
2: όχι.
1: Μικρό, περιεκτικό. Είναι μία οδή στην Ανδριανή. Το ποίημα αυτό. Είναι από την ποιητική συλλογή Κορίτσια που ξεχωρίζουν. Το ποίημα Η Ανδριανή. Τη λέγανε Ανδριανή. Δούλευε και στην απογευματινή. Για τη δικιά μας Κατερίνα ήταν μια κρυφή πληγή. Η γιαγιά την αγαπούσε. όλο το σόι την προτιμούσε. Είχε και τη σεβαστή. Την λέγανε Ανδριανή. Νοικοκυρά ωραία, γκόμενα μοιραία. Ήταν κάπως ελαφρώς φασαία, χόρευε περαία περαία.
0: Περαία περαία.
1: Ναι.
0: Ω, παιδιά, η επέλαση, η καινούργιο έκανε 24,1.
1: Να τη ζήσει.
0: Που επέστρεψε. Εμείς 14,1. Εντάξει, το breakfast θα στα 4.
1: Σους!
0: Και ο Λιάγκας 7.
1: Μη.
3: Ω, πω.
0: Προχωράμε.
2: Ποιος προχωράει, να πω εγώ.
1: Η καινούργιο προχωράει από ό,τι ακούς. Ναι, κατάλαβες.
2: Μωρέ, μπράβο.
0: Ναι.
3: Τελείωσε, άμα θέλετε.
2: Ένα παιδί.
0: Έλα, Θανασάρα. Έλα, αγοράκι.
3: Θέλετε να πω εγώ.
0: Ναι. Μπουμπούνα το.
3: Ωραία, λοιπόν, ακούει η μάνα της.
2: Ναι.
3: Ωραία.
0: Μην τη βρίσουμε.
3: Όχι.
0: Καλά,
2: εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένη.
0: Την κοπέλα δεν την ξέρουμε κιόλας. Τι πάει να πει τη βρίσουμε. Θα βρίζαμε κάποιον που ξέρουμε.
3: Εγώ έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο δεν είναι αποσυλλογή, είναι ανέκδοτο και ονομάζεται «Ο Δη στην Ανδριανή».
0: Στο σιρτάρι τα κρατάω.
2: Το δικό σου. Ναι. Βασίλη.
1: Πάλι το έγραφε, δεν άκουγε.
0: Πορδί στην
3: Ανδριανή. Ναι, και εσύ το ίδιο έγραψε. Ναι, αλλά έγραψε και. Ωραία. «Ο Δη στην Ανδριανή τη Μπούκα, την καλύτερη ξαδέρφη».
0: «Ο Δη στην Ανδριανή 2».
1: Δύο τηλέ μηδέν.
3: Είναι καλά. Λοιπόν, λίγο αφήστε με λίγο γιατί θα παγγείλω τώρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάντω, απροπώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Ανδριανή εμένα.
2: Πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο. Ανδριανή, μπράβο. Λέξη μαγική. Σκάσε ρε. Περάσε με τώρα.
2: Παρένθεση, θα σου αρέσει πάρα πολύ και το επίθετό της.
3: Πώς λέγεται.
0: Πώς τη λένε.
2: Παπανδρέου. Ανδριανή Παπανδρέου.
3: Εντάξει.
1: Αλφα πι.
0: Είναι και πασοκαρά.
3: Αλφα πι.
2: Δεν νομίζω.
0: Αλλά αφού είναι αλληλέγγυα ρε.
1: Θα τα βρείτε αυτά. Αυτά θα τα βρείτε.
3: Τους αλληλέγγυους τους
1: φέρνει. Αλλάζει φυσιογνωμία τώρα το Πασόκ. Θα τη φέρει.
2: Θα φέρει την τετραήμερη εργασία. Θα γίνουμε όλοι.
0: Έχουμε κάνει τη διεύρυνση τώρα. Μήπως για την Ανδριανή.
3: Ναι. Ξαναρχίζω.
1: Ναι, φυσικά.
3: Ανδριανή, μια λέξη μαγική.
0: Ωραίο.
3: Κάθε φορά που τη μιλώ νιώθω τόσο τυχερός. Το όνομα Ανδριανή.
0: Μία βέβαια καταληξή από αυτοκτόνηση.
3: Κάτσε ρε. Κάτσε.
0: Μιλώνει ότι γερός.
3: Τώρα είδες τι μου έκανε.
0: Sorry.
3: Το όνομα Ανδριανή αγκαλιάζει σαν άρια το κάθε άντρικο αυτή. Και τρέμουλο στη καρδιά σου προκαλεί. Ο πήχης είναι ψηλά. Και δεν το φτάνεις αυτό το κορμί. Δεν το πιάνεις. Είναι αερικό, Ανδριανή. Το πιο συγκλονιστικό παιδί. Μάτια πνοτικά. Σε αφήνουν τέζα με μια ματιά. Poison Ivy στο φίλι. Αμέσως σου ρουφάει την ψυχή. Και κάπου εκεί η μπούκα κάτω τα σκαλιά κλαίει και παρακαλά από τη σκιά της Ανδριανής να σηκωθεί, να ανασταθεί, να ανασυνταχθεί. Αλλά για άλλη μια φορά της μπούκας η γιαγιά, η Ειρήνα η γλυκιά, πάλι την Ανδριανή θα έχει αγκαλιά. Και ας έχει μπούκα το όνομά της Ρήνας της γλυκιάς. Ιστερόγραφο. Η Ανδριανή μαγειρεύει εναλλακτικά. Κρυθαρό το κρεατικά και ψαρικά. Δεν θα αφήσει ήσυχο κανένα τη ταψί. Αχ, Ανδριανή. Αχ, Ανδριανή.
1: Καμία όμως, καμία σήμερα.
2: Ωραίο.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
3: το νόημα.
1: Σημασία. Όχι, είναι το ελεύθερο.
3: Να σπάσουμε την οικογένεια, θέλαμε.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Νομίζω... Σπασμένη είναι. Δεν βλέπει τι έχει συμβεί από εδώ.
3: Σωστό, ναι, έχουν φύγει και τόσοι.
2: Καλά, λες.
0: Λοιπόν, εγώ ή η Μπούκα.
3: Εσύ, η μπούκα θα κλείσει. Ναι, γιατί
2: εγώ θα κλείσω γιατί θα είναι βιωματικό.
0: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου η Ανδριανή από την ποιητική μου συλλογή κάτω από τα χέρια από τη γιαγιά.
1: Α,
3: ωραίο.
1: Ποιος έκλειψε τη γιαγιά.
3: Άλλη προσέγγιση.
0: Ανδριανή, σε ζηλεύω. Τη δόξα σου γυρεύω. Ανδριανή, φύγε. Από εκεί που ήρθες, πήγε. Ποιητική αδίγραφη.
1: Εντελώς.
0: Είσαι η αντίζηλος, καλύτερη εγγόνα και τα χαρτζηλίκια. Τη Ρήνα πήγε γόνα. Δεν μαγειρεύει πράμα, σπαγκέτι και φιγούρα. Και κάτι νούντι βαρετά. Καλιονά τρώγα ούρα. Εγώ φασόλια όσπρια και εκμενουτέλα. Και άλλα που παρήγγειλα πέμπτη από την κοπέλα.
1: Την αλληλέγγυα κι εσύ.
0: Άντε φύγε, Ανδριανή!
1: Yeah.
0: Φύγε, πάρε δρόμο! Θα μείνω εγώ με τη Ρήνα. Σύρε πάθε φόμου. Έχω ένα τελευταίο στο
1: μάτι. Τελείωσε.
0: Σε μένα θα γράψει τους κύουρους στο μπαλκόνι και όσο εσύ μαγειρεύεις η μπούκα σε μπουκόνι.
1: Και στο φόμο ήταν ωραίο.
3: Ήταν λίγο hip hop.
2: Αυτό με τους κύουρους στο μπαλκόνι ισχύει. Θυμάται πολλές λεπτομέρειες από αυτό το σπίτι.
3: Όλα τα θυμάται.
0: Ναι, το έχω χαρτογραφεί.
3: Θέλω να μπει γαμπρός.
0: Μπορεί να το πρικό μου, ναι.
2: Λοιπόν.
3: Στην Ανδριανή όμως να τον δώσουμε να έχει μια καλή τύχη, όχι σε εσένα.
2: Ναι, ρε, στην Ανδριανή. νομίζω ότι σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
2: Μια τέτοια εντύπωση.
3: Όπα!
2: Ότι τη αρέσει, αλλά θα το διευθετήσουμε.
1: Εγώ δεν έρχομαι.
2: Θα τον πάρω στο σόι τώρα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ δεν έρχομαι μετά εκεί στα σόγια και στου γάμου και στα τέτοια να σε παρηγορώ που θα κλαίσει.
3: Ναι, αλλά εγώ
2: θέλω. Γιατί να κλαίω.
3: Γιατί να κλαίω, καλέ. Θα κάνουμε και ωραίο
2: βλάκι. Θα χάσει από γαμπρό.
3: Όχι, ρε. Θα τον έχει βρει για
0: τώρα είναι λίγο ιδιωτική. Δεν πάμε να κάνουμε την πίεση.
3: Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Αν τον παντρέψουμε, θα κάνουμε βλάχικο γάμο.
2: Με ποιον, με την Ανδριανή.
3: Εκεί δεν κάνετε βλάχικο, κάτω πρέβερε.
1: Όχι, παιδιά, όχι, δυστυχώς. Εμείς στα χωριά κάνουμε κάτι γάμου, λες και είμαστε στο Χίλτον απ' έξω. Άστα, η παραδοσιακή τελειώσαμε.
2: Όχι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο. Λοιπόν, θα απαγγείλω το πείμα μου Ανδριανή, αφιερωμένο στην ξαδερφούλα μου την Ανδριανή, από τη συλλογή μου Μέρες στα Εξάρχεια. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρέ στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά.
0: Τη στείλανε οι μάπε στην Ανδριανή στο Instagram.
3: Άντε, ρε!
2: Καλά, έκατσαν και έψαξαν.
0: Bruce Lee Show λέει. Τι Bruce Lee, μωρή. Μωρή, τι Bruce Lee. Είναι δυνατόν. Η γυναίκα μου θα λέγεται Bruce Lee.
3: Όχι,
2: Bruce Lee Show.
0: Καλά, πε, έλα. Τα λέγαμε, τα λέγαμε, Ανδριανή, έλα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Έφυγε για την υπόγα.
2: Απίστευτο.
0: Έλα τώρα, απίστευτο.
3: Δώσαμε δημοσίω στο Instagram. Λέμε τη κοπέλα.
2: Instagram, δώσαμε όνομα επίθετο που μένει.
3: Θα τη σκίσει να πει.
0: Έλα, έλα, εντάξει. Όμορφη είναι βέβαια, αλλά τι θα το κάνεις.
1: Κουμουνδούρο, κουμουνδούρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
3: έλα που μου μετάσχε το κινητό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να πω το πείμα μου.
1: Α, ναι. Μέρες στα Εξάρχεια.
0: Δεν είμαι αρκετός για εκείνη, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ εμπορικός και επιφανειακός. Η κοπέλα έχει περιεχόμενο.
2: Θα τα βολέψουμε τώρα, λοιπόν.
3: Ναι, ρε, αφού τη αρέσει.
0: Έλα.
1: Παιδιά, πέρα από την πλάκα, κάτι τέτοιε και κάτι τέτοιοι.
2: Έτσι τη βρίσκουν μεταξύ του.
1: Δεν τη βρίσκουν. Να βγει έξω με τον Ουγγαρέζο, α πούμε, άμα εγώ ήμουν τέτοιο, μπορεί και να ντρεπόμουν να του μιλάνε, να του χαιρετάνε, να του λένε τι κάνει κορδά, πώ είναι ο καβατζή, ξέρε φίλε.
0: Η Ανδριανή είναι ο Μπισμπίκη και εγώ είμαι Βανδύ. Για να καταλάβει τη γύρια.
2: Ναι, είδε όμω τι ωραία. Φαντάζεσαι να είσαι εσύ κάπου να κάνεις να παίζεις την Τζέιν, να έρχεται η Ανδριανή να σχορεύει τσιφτετέλια εκεί μπροστά.
0: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, είναι και 59.
0: Ακούγει ο Κορτοκολανιάν, έλα, να βάλει κανακιά μου. Περιμένω να τελειώσουμε, να βάλει κανακιά μου.
2: Λοιπόν. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρές στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά είχε χιόνια. Ξαδέρφες από αδερφές, πιστεύουμε στα ζώδια. Στο σύμπαν λέμε προσευχές. Μη μας τύχουν άλλα βόηδια.
1: Ναι.
2: Φτιάχναμε φίλτρα και λοσιόν. Είχαμε και 2 ψάρια, Τάρτη και Κατίνα. Τα βγάλαμε, πέθαναν σε 2 βράδια.
0: Πώς τα βγάλατε?
2: Ατάρτη και Κατίνα.
1: Κόφτη, κόφτη,
2: περιμένετε,
1: κόφτη.
2: Περιμένετε.
0: Έβγαλες το ψάρι σου Ατάρτη, μωρή.
2: Και Κατίνα.
0: Μωρή κουμουνίστρια.
2: Από τις μάγισσες της Μύρνης.
1: Παιδί μου, μαγιολίκια με τα ψάρια και φίλτρα δεν ακούς.
2: Περίμενε, άκου, περίμενε. Τα Σάββατα βγαίναμε κρυφά, πηγαίναμε στο Φόντα. Ίσως το ακούει τώρα η θεία μου πρώτη φορά. Καλά, μωρέ, δεν γυρίσαμε και τσόντα. Τώρα ψάχνουμε.
0: Ποιος ήταν ο Φόντας, ρε?
1: Πηγαίνανε 2 μαζί πάντως.
2: Ο Φόντας είχε ένα μαγαζί στο Κεφαλοχώριο, ο οποίος μου είπε το Πάσχα ότι μας ακούει. Φόντα, αν μας ακούς, γεια σου.
0: Καλημέρα, Φόντα. Αλλά
3: γεια σας, καλημέρα, Φόντα.
0: Και οι 2 μαζί.
2: Είχε τον Ντεζαβού στο Αλέλοβα και καμιά φορά πηγαίναμε κρυφά εμείς.
1: Στα Λέλοβα το Ντεζαβού.
0: Ντεζαβού είναι μαγαζί, τα Λέλοβα είναι περιοχή. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ραντεβού στο Ντεζαβού.
0: Στα Λέλοβα.
2: Λοιπόν,
0: ο Φόντας.
2: Συνεχίζω.
0: Την έδωσε στην Ανδριανή σε σένα.
2: Σε καμία, ρε, ο άνθρωπος. Είναι παντρεμένος, έχει παιδί. Είχε το μαγαζί ο Φόντας.
1: Αυτές τον θέλανε και οι 2.
0: Το ψάρι Ατάρτη πότε πέθανε?
1: Μόλις πέθανε η Κατίνα, δεν μπορούσε μόνο του.
2: Ξέρετε, περιμένετε. Ξέρετε ότι όλα όσα έχω πει είναι αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Ωραία, φίλε.
2: Λοιπόν, στο
3: όνομα. Έχω μια πορεία για το όνομα Φόντας. Υποκύπτης.
2: Στο Φόντα.
3: Γελάει, ρε, κοίτατε.
2: Όχι, ρε, παιδί μου, άνθρωπος τώρα.
0: Άστον, πάμε. Έλα, έχει οικογένεια. Ναι, πάμε, ωραία. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν. Τώρα ψάχνουμε για Αγίου Πνεύματος, κάπου να πάμε για
0: κάτι. Ξέχασε, ένας...
3: ξέχασε.
0: Κόψτε με λίγο.
1: Πέρασε και η ώρα.
2: Έλα, περιμένετε λίγο.
3: Έλα,
0: πες. Δεν θα πάρεις εδώ Αγίου Πνεύματος άδεια. Θα δουλέψουμε στο λέω.
1: Δεν θα πάρει Λέλοβα.
2: Περίμενε. Τώρα ψάχνουμε για Αγίου Πνεύματος, κάπου να πάμε για καναμπάνιο. Νοικιάζει κανείς δωμάτιο σε θάλασσα απάνω? Αν ναι, στείλτε μου DM και θα σας απαντήσω. Και παρέα με την ξαδερφούλα μου θα έρθω να σας τιμήσω.
3: Μέσα, έλα, θα σου πω εγώ.
1: Λέλοβα.
3: 50 ευρώ.
0: Χειροκροτήστε, ρε. Λέει.
3: Έχω εγώ δωμάτιο, έλα.
1: Εσύ, το ποθηκάκι που έχετε στις μάνες από πίσω, δεν θα το νοικιάσεις φέτος.
2: Ψάχνουμε προς Λαγονίση, τύπου Σούνιο και τέτοια, όχι μακριά.
3: Α, και εκεί έχω γνωστό.
1: Ακούς εσύ, η τοπική μεταξουργίου ψάχνει να πάει προς Λαγονίση Grand Resort.
0: Ήθελες και Λαγονίση, μωρή αλληλέγγυα.
2: Μωρές έκανα σπίτι εκεί πέρα.
0: Αντί να πας να πλατσουρίσεις τα πόδια στην Ομόνια σου συντριβάνει.
1: Σε λοιπόν, κανένα σπίτι λέει. Δηλαδή τι να σου στείλει ο Γιάννης από το Λαγονίσι να σου πει ελάτε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάτε, παιδιά, στο. Θέλω. Μ' ακούτε.
3: Στείλτε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάτε, παιδιά, στο Θέρος, που είναι ένα φανταστικό all day bar και το βράδυ έχει και φοβερές ποτάρες κτλ. Είναι καφέ bar. Είναι φανταστικό. Δείτε το. Θέρος λέγεται. Φύτα.
3: Σε ποια περιοχή?
0: Θέρος όπως. Είναι στην. Είναι νότια. Θα σου πω που είναι τώρα. Περίμενε.
3: Νότια, νότια, εντάξει, αυτό φτάνει. Θα το βρουν, νότια.
0: Έρος. Για δες ρε Βασίλη.
1: Γράψε βρε.
0: Έρος. Θήτα ελληνικό, έρος. Καλά, όλο ναι, ναι. Λοιπόν, μας ακούει η Αγγελική που το έχει επιμεληθεί και είναι φοβερή και πολύ καλή κοπέλα. Λοιπόν, η Αγγελική Τσέτσου. Για βεδές το. Yeah. Και είναι και φίλη και συμμαθήτρια ήταν με τον Κώστα Παναγιώτη που έχουμε στο.
3: Ανάβησος μας λένε εδώ.
0: Στην Ανάβησο είναι το Θέρος.
3: Εδώ λένε.
0: Στο διόλτη μάλλον μας, Αγγελική.
1: Μουσούρου. Εγώ βλέπω άλλο.
3: Παλαιά Φώκια μου λένε.
0: Όχι, ρε.
1: Εδώ εγώ βλέπω Αθήνα. Κεντρικά.
0: Μου λένε εδώ Ανάβησο Παλαιά Φώκια. Όχι, όχι. Πιο κοντά είναι.
1: Μάρκου Μουσούρου 1. Εγώ βλέπω στην Αθήνα. Θέρος.
0: Αυτό πρέπει να είναι. Έρος.
1: Ναι.
0: Με ωμέγα το όρος.
3: Πάντως εγώ παλαιό Φώκια θέλω.
1: Με θου απόστροφος έρος όπως ο έρωτας.
0: Λοιπόν, μπήκε στην Αγγελική Τσέτσου και θα το βρείτε. Θα τη βρείτε.
1: Ναι, μωρέ. Μεσογειακή ναι. Κουζίνα, ελληνική, ωραία κοκτέιλς βλέπω.
0: Αυτή είναι.
1: Επιβλητικό μπαρ. Έχει επιβλητικό
0: για
1: μπαρ.
0: Για να το σήμα, για να το σήμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, λοιπόν, Θέρος Άθενς. Λοιπόν, πάμε. Ποιο είναι, ναι, έλα, ρε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: καλημέρα σας, κυρία. Καλημέρα.
0: Μια κοπέλα η οποία είναι σοβαρή.
1: Η Ανδριανή θα είναι. Κάτσε Ανδριανή. Να ακούσει.
4: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Πώς σε λένε, πώς σε λένε.
4: Αναστασία.
0: Έλα, Αναστασία. Από πού μας τηλεφωνείς. Από πού μας τηλεφωνείς.
4: Από τα Λέλοβα. Από το σπίτι, Αγίου Αναργύρου.
0: Αγίου Αναργύρου. Έχεις πάει ποτέ στα Λέλοβα. Στον μπαρ πειρατής.
4: Όχι.
2: Άντε. Το κανονικό όνομα είναι θεσπρωτικό, ήθελα να πω η επίσημη ονομασία.
0: Τα και γιατί τα λέτε είναι... Λέλοβα.
2: Γιατί αυτά τα χωριά έχουν και πιο παλιές ονομασίες. Δηλαδή, πώς το δικό μου το Ριζοβούνι το λέμε και Ποδογόρα, το θεσπρωτικό το λέμε
0: εγώ
2: και Λέλοβα.
0: Εγώ δεν μπορώ άλλο αυτή τη βλαχιά που αναδύεται στην εκπομπή.
3: Ποια βλαχιά, ρε, και τα μέσα δεν είναι αυτό το όνομά του.
4: Πάντως και εγώ από τα Γιάννενα είμαι, οπότε είμαι κάπου εκεί κοντά.
1: Τα οποία όμως μια ζωή Γιάννενα τα λέγανε, Αναστασία μου.
4: Ναι, η αλήθεια είναι.
3: Τα μέθανα λέγονται Αρσινό.
2: Ιωάννινα είναι και τα λέμε Γιάννενα.
0: Καλά. Αρσινόητα μέθανα.
3: Αρχή της νόησης. Το αρχαίο μας όνομα.
0: Φημίζονται.
3: Καλά, ναι. Καλά κοροϊδεύεται.
0: Τα μέθανα φημίζονται ότι από εκεί ξεκινάει η νόηση.
3: Καλά, ναι. Πουλάκια μου.
0: Σου το... θυμίζω ότι έχω ζήσει τα μέθανα.
3: Α, τα πιο παλιά λιμάνια. Εντάξει, τώρα κοίτα λίγο. Έχουμε μπολιαστεί με Πολοποννήσιους.
0: Αυτή φταίνε.
3: Εντάξει, στην αρχή.
1: Η αποδίπλα, η αποδίπλα.
3: Στην αρχή Ελλάδα ήμασταν πολύ δυνατοί.
0: Πολύ δυνατοί.
3: Μετά τουρκοκρατία χαμό.
0: Ναι, μωρέ, ξέρεις τώρα. Μπασταρδεύτηκε το πράγμα.
1: Μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ.
2: Έχουμε εδώ την Αναστασία.
0: Ποιος είναι ο νικητής σήμερα, παρακαλώ, κορίτσι μου?
4: Κοιτάξτε, εγώ έχω δύο αδυναμίες.
0: Ναι.
4: Αλλά λόγω τώρα της Ανδριανής πρέπει να το πάρει μπούκα.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν ευχαριστούμε,
2: Αναστασία. Δεν είμαι
3: από τις αδυναμίες. Είσαι η
0: αδυναμία της Ανδριανής. Ποιες είναι έτσι
4: αδυναμίες?
3: Εσύ και ο Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μας υποχρέωσε, κλείστε. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Κέρδισε οπτικά και κουμέλο, ωστόσο. Να σε καλά, κορίτσι μου.
3: Τους υποστηρικτές σου, τους καταλαβαίνω.
1: Γεια σου, Αναστασία.
0: Περιστέρι είναι, ρε παιδιά. Τι Φώκια, φωνάζει η Τσέτσου.
2: Μήπως είναι και Περιστέρι?
0: Όχι, αυτό που σας λέω, το Θέρος είναι καινούριο το μαγαζί και είναι, μιλάμε, μυρίζει Αφρολέξ ακόμη. Με τα καλύτερα κοκτέιλ, το καλύτερο φαγητό και τα καλύτερα live. Έχει και την Τζέισεν, θα πάω να παίξω κι εγώ. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι. Έρος.
1: Ωραία,
2: ωραία, τέλεια.
1: Ωραία, θα το βρούμε, ρε παιδί μου.
0: Και στο σχολείο ήταν πολύ εξακουστή η Αγγελική ότι είχε και πολύ ωραία. Ήταν καλύπηγος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Αγγελική ναι. Μου.
0: Ότι έχει ωραίο πισινό.
1: Είναι αυτό το ωραίο που έχει εξωτερικό χώρο Τζον Κένεντι εκεί στο Περιστέρι που βλέπω τούτο εδώ, Δημήτρη μου, να ξέρει και εσύ που θα πα. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάρα
0: έχουν,
1: πολύ
0: έχουν
1: ωραίο.
0: Έχουν ρίξει λεφτά, παιδιά. Το έχουν επιμεληθεί. Γιατί έχει διαπρέψει στον ιδιωτικό τομέα η Αγγελική και τα χρήματά τη τα πήρε και τα ρίξει εκεί. Και κάνουν και πολύ ωραία live και πολύ ωραίο φαγητό έχουν και πολύ ωραίο κοκτέιλ. Θέρω στο Περιστέρι.
1: Καλέ, ρίχνουν και γαρίφαλα μαλάχη.
0: Και είναι και τούμπανο. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Ευχαριστούμε, Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, μάπε. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να αφιερώσουμε την εκπομπή στην Ανδριανή.
2: Οπωσδήποτε.
0: Και στη γιαγιά Ρίνα, λοιπόν. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη, στη Δήμηση του Ιχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός, αν δεν μας έχουν συλλάβει, αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Εγώ. 6:30 εδώ τα τομάρια.
5: Παίζει τα δικά σου.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, την οποία φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση, ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές οι σημερινές όψεις για επαφές επαγγελματικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
5: Παίζει τα δικά σου.
6: Άργησα.
7: Πού πας πάλι?
6: Πάω Βιέννη, καλέ.
7: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
6: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
7: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
6: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
7: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
9: Σου είπα, φέρτο.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
9: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμάς εδώ φυσικά στον MyRadio 104,6. Σήμερα 12 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και η ώρα 9 και 12. Αντωρέντα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο λοιπόν μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Ακούστηκε σαν στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 9 και 12.
0: Ήταν μια μικρή παυσούλα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Για να γεμίσουμε λίγο και το χρόνο.
1: Έτσι, το κενό.
0: Έτσι, το κενό, γιατί χρειάζεται. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έβλεπα λίγο ακύλα εχθές.
0: Καλά, όλη ακύλα. Τώρα έχουμε πάρει.
1: Βάσκα, όλοι είδαμε ακύλα λίγο χθες.
0: Φερτίαση.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Το σκηνικό πάρα πολύ ωραίο.
0: Αρχικά.
1: Από αυτά τα ψηλά που είδαμε λίγο.
0: Εγώ είδα την πρόβα όλη. Δηλαδή ήταν ένας ο οποίος τράβηξε βίντεο καθόταν στις κερκίδες και τράβηξε βίντεο όλο το τραγούδι. Αυτό επιτρέπεται?
1: Όχι.
0: Και όταν έβασε στο TikTok όμως με το όνομά του, θέλω να πω, δεν είναι.
1: Ωραίος. Θα κατέβει που να είναι.
0: Εσύ, γιατί να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Μην το ανεβάζεις το τραγούδι έτσι, γιατί δεν βλέπεις την εικόνα που θα δούμε στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μου βλέπεις όλο το backstage, βλέπεις ακριβώς που τρέχουν, που πάνε κτλ. Δεν είναι ωραίο να είναι αυτή η πρώτη εικόνα από ένα τραγούδι. Για μην τι άλλο, ανέβασε λίγο, κάνα βιντεάκι έτσι, γεια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, καταλάβαμε πώς θα τα κάνει. Με όλο αυτό που ανέβασε ο κύριος αυτός. Και καταλάβαμε και το ρόλο της Παρθένας και των δύο των άλλων των χορευτών. Mm-hmm. Είδαμε την περιστροφική, είδαμε τα πατίνια, είδαμε το εφέ αυτό που θα φαίνεται σαν να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι ο Ακύλας. Είδες που το κάνανε αυτό?
1: Ναι.
0: Τραγουδάει και του φέρανε ένα πράγμα σαν πώς να το πω. Ωραίο. Σαν διάδρομος είναι που τον βάζουν μέσα σε αυτό και όλο είναι με LED γύρω-γύρω αυτό και φαίνεται ότι έχει μπει μέσα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Κατάλαβες?
1: Πάντως από ό,τι βλέπω και σε site,
0: ναι,
1: ελληνικά site,
0: ναι,
1: σαν περιγραφή υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δηλαδή υπάρχει ακριβώς το τι είναι.
0: Είδαμε τη λύρα. Είδα τη λύρα που αναρωτιόμαστε και λέγαμε πώς θα εμφανιστεί η λύρα της Παπαρίου, θυμάστε τη λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδαμε πώς εμφανίστηκε τώρα. Θα ήθελα να το δω κατευθείαν το βράδυ.
1: Ίσχυ.
0: Δεν μ' αρέσουν τα spoilers. Αυτό το πράγμα δηλαδή που κάνατε, γιατί το κάνατε? Τέλος πάντων, τώρα τα είδαμε.
1: Θα έπρεπε να τους είχαν πάρει τα κινητά.
0: Θα έπρεπε, ρε φίλε, να μην απαγορεύεται να τραβάς βίντεο. Ολόκληρο τραγούδι να τα ανεβάσεις πριν την εμφάνισή του. Σε όλα τα,
1: ναι,
0: κύριε μου. Θα έπρεπε να μην επιτρέπεται. Τέλος πάντων, το βράδυ λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει όλη η διαδικασία?
1: Θα σου
0: 9,
1: πω,
0: 10.
1: Νομίζω 9 πρέπει να είναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Νομίζω, αλλά
0: φυσικά και θα είμαστε στημένοι. Εννοείται θα είμαστε στημένοι. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Οπότε πάμε γρήγορα σε μουσική να ξεκινήσουμε με.
1: Αιγαίο.
0: Μια αναβίση και Αιγαίο. Και θα τα πούμε σε λιγάκι.
1: Άσχετο, στις 10.
0: Α, το πούμε, μπράβο.

0: Ρία Ελληνίδου εδώ στο My Radio 104,6 και ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα έχει συμβεί σε έναν από τους παίκτες του Survivor. Εχθές το βράδυ έτσι άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες, διότι δεν προβλήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω το επεισόδιο. Έχουν κάνει αναστολή της προβολής μέχρι να δουν πώς και τι, πώς έγινε το ατύχημα. Είναι ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα με σκάφος, από ό,τι φαίνεται, με ένα τουριστικό σκάφος, το οποίο χτύπησε τον παίκτη την ώρα που βρισκόταν, ψάρευε μέσα στο ψαροντούφεκο, τέλος πάντων ήταν μέσα στη θάλασσα, πέρασε ένα τουριστικό σκάφος και τον χτύπησε. Επειδή γράφονται και πάρα πολλά και τώρα αν δεν βγουν επίσημες ανακοινώσεις για το τι ακριβώς έχει πάθει ο παίκτης, πόσο τραυματισμένος, πόσο σοβαρά, τι και πώς, καλό είναι να μην μεταφέρεται τίποτα και να μην λέγεται τίποτα δημόσια. Στο Twitter λίγο που μπήκα εχθές, ας πούμε, ό,τι να είναι, ο καθένας έγραφε ό,τι ήθελε, δηλαδή και τι δεν διάβασα ότι έχει συμβεί. Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Το βασικότερο να είναι καλά ο παίκτης, να ξεπεράσει ό,τι είναι. Φαντάζομαι έχει ενημερωθεί η οικογένειά του, οι άλλοι παίκτες είναι σοκαρισμένοι, ο Γιώργος Ολιανός είναι επίσης σοκαρισμένος από όλο αυτό. Τι να πω, τραγικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να συμβεί και δεν ξέρω και τι ευθύνες υπάρχουν γενικότερα για ένα τέτοιο ατύχημα να συμβεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι έτσι όπως γράφονται τα πράγματα, έτσι, γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες ήταν οι συνθήκες. Θα πρέπει να δούμε επίσημα πώς και τι. Αλλά αν είναι γύρω-γύρω έτσι όπως τα λένε τα πράγματα, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί 100% αυτό το ατύχημα.
1: Σίγουρα.
0: Περαστικά να ευχηθούμε και εμείς από εδώ. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: να ρωτήσω κάτι. Εκεί σε αυτή τη τεράστια, τη μεγάλη, τον κολοσσό εταιρεία, που δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε. Όχι. Είναι εταιρεία με ηλεκτρονικά είδη.
1: Εντάξει, είναι από τις πιο γνωστές τηλεοράσεις.
0: Από τις πιο γνωστές τηλεοράσεις,
1: τα όλα,
0: όλα. Εκεί πέρα, εκεί στο τμήμα marketing, παιδιά, και στο νομικό, πώς ας πούμε βάζετε τη μούρη της Dua Lipa. Της Dua Lipa, χρυσέ μου, δεν είναι καμιά άσχετη, την ξέρει ο πλανήτης. Εκτός αν κανένας από το νομικό τμήμα και κανένας στο τμήμα marketing δεν ήξερε ποια είναι η Dua Lipa και απλά ήταν μια μελαχρινή κοπέλα και σου λένε ωραία να τη βάλουμε στη συσκευασία αυτή της τηλεόρασής μας. Πολύ καλή, ομορφούλα μου φαίνεται. Και έχεις βάλει την Dua Lipa στη συσκευασία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν στέκει πολύ.
0: Πραγματικά. Who does that? Δηλαδή,
1: και μια φωτογραφία που είναι του 2024 από backstage, από ό,τι λέει.
0: Που είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Dua Lipa. Δεν είναι απίστευτο ότι είναι.
1: Εν τω μεταξύ φαίνεται. Ακριβώς.
0: Μπακαραμπάμ.
1: Ναι.
0: Στο καρακέντρο της καρασυσκευασίας της καρατεράστιας τηλεόρασης. Και προφανώς και έκανε αγωγή η Dua Lipa και του ζητάει τώρα και 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μα προφανώς. Δηλαδή, τι φοβερό δωράκι είναι αυτό για την Dua Lipa που βγάζει έτσι κι αλλιώς ένα σκασμό λεφτά. Α, ένα μικρό μπονουσάκι από αυτή τη τεράστια εταιρεία, έτσι, που φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να την αποζημιώσει. Θα της δώσει και τα 15 εκατομμύρια, έτσι, και όποιος έκανε αυτό το μεγάλο λάθος, φαντάζομαι ότι θα. Δεν ξέρω. Θα του κρατούν από το μισθό του. Ποιος το κάνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Φαίνεται
1: τώρα
0: φοβερά διανόητη.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα το σκεφτούμε σαν την εταιρεία που είναι κολοσσός, όντως.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: τεράστια εταιρεία. Δεν είναι τώρα. Δεν γίνεται να κάνεις τέτοιο λάθος σε μια τέτοια εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται.
1: Μα αυτό είναι το ερώτημα. Είναι λάθος?
0: Τι είναι? Σου λέει ας το κάνουμε να γίνει ντόρος και ας δώσουμε και 15 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή τόσα χρόνια αυτή η εταιρεία τώρα έκανε.
0: Δεν ξέρω, μπορούν να νομίζουν ότι έλα μωρέ, ποτέ θα το δει.
1: Πώς θα το δει? Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, αν είναι αυτό που λες, που ο τρόπος που σκέφτεσαι πάρα πολύ με προβληματίζει για το πώς τροφάρει ο εγκεφαλός σου, θα πρέπει να σκεφτεί καν και να είπανε. Λοιπόν, you guys, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε την Dua Lipa στην συσκευασία, έτσι. Θα το δει, αυτή θα μας μηνύσει, θα μας ζητήσει μια αγωγή. Το νομικό έχει βγάλει εκεί πέρα, θα μας ζητήσει γύρω στα 15 εκατομμύρια. Δεν βαριέσαι. Εμείς θα έχουμε κάνει ντόρο και θα έχουμε πουλήσει τηλεοράσεις.
1: Μα δεν έχει νόημα, γιατί δεν έπαιζε βίντεο στην τηλεόραση όταν την άνοιγες. Είναι στο κουτί της.
0: Στο
1: εξωτερικό κουτί,
0: ναι.
1: Έχει τηλεόραση που έχει μια φωτογραφία έτσι,
0: ναι,
1: πάνω.
0: Άρα ποιο να το κόψει.
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι η εταιρεία δίνει, ξέρω εγώ, αυτή την τηλεόραση τη δίνει σε 10 εκατομμύρια κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν θα το έχει σκεφτεί κανείς να πήρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι όλα ψυχολόγητο.
1: Και επίσης είναι λίγο περίεργο, γιατί συνήθως στα κουτιά τηλεοράσεων δεν μπαίνουν πρόσωπα πάνω στο μόκα, πάνω στο.
0: Καλά, είναι σαν να μην ήξερε κανείς ότι είναι η Dua Lipa και να βάλανε απλά ένα ωραίο πρόσωπο εκεί.
1: Μα δεν ήξερε κανείς.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιο παλιό τραγούδι βέβαια, αλλά καταπληκτικό. Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, εδώ φυσικά στο My Radio 104,6. Είμαστε στο ακριβώς περίπου της πρώτης μας ώρας, που σημαίνει ότι πάμε σε ατζέντα. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας πει τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να, πού μπορούμε να πάμε και να περάσουμε ωραία στην πόλη, και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια, και σε μία εβδομάδα περίπου, την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, έχουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, έχουμε και πληθώρα εκδηλώσεων σε πολλά μουσεία της πόλης, εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, ακόμη και αιμοδοσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα, έχουμε και το Αχώς Fest, την Αθηναϊκή Χορευτική Συνάθρηση. Εκεί συναντιούνται 4 ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζονται με την παραδοσιακή μουσική. Πρόκειται για μια ανοιξιάτικη open-air μουσικοχορευτική γιορτή. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε online. Την ίδια ημέρα, την Κυριακή 17 Μαΐου δηλαδή, έχουμε και το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας θα μεταμορφωθεί σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης και θα φιλοξενήσει μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες με ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, ανακαλύψαμε πώς λέγεται. Έτσι, έχω ανεβάσει και ένα έτσι, αντίστοιχο story time στο TikTok μου. Πώς λέγεται αυτό που έχουμε και εγώ και ο Γιώργος το έχουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, και σε μεγάλο βαθμό από
0: ό,τι καταλάβαμε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πάρα πολλοί κόσμος το έχει ανακάλυψει από TikTok.
1: Προφανώς.
0: Διότι τα σχόλια είναι άπειρα. Εντάξει. Πώς λέγεται όταν σε ενοχλεί να ακούς ήχους μασήματος.
1: Ναι.
0: Και
1: κατάποσης.
0: Κατάποσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι μια παραξενιά που έτσι νόμιζα εγώ για τον εαυτό μου μέχρι πρότινος. Είναι ψυχική διαταραχή.
1: Είναι.
0: Που πας στον ψυχίατρο, έτσι. Στον ψυχολόγο, κάπου. Και λέγεται μισοφωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μισοφωνία. Ανεβάζοντας εγώ αυτό το story time στο TikTok, το τι μηνύματα έχω πάρει από ανθρώπους φυσικά που το έχουν και εκείνοι, αλλά έχουν και άλλες διάφορες παραξενιές ή διαταραχές, να πω, δεν ξέρω, που δεν μπορούν να ακούνε. Μπουκάλια να κάνουν έτσι. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν τις τσίχλες. Δεν μπορούν τα χερούλια που κάνουν έτσι. Δεν μπορούν.
1: Εντάξει, αυτό είναι σε ακραίο.
0: Πολλά
1: βαθμό.
0: Δεν μπορούν.
1: Εμείς λέμε το βασικό. Βασικά, εμείς λέμε για το βασικό που είναι στο φαγητό κυρίως.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι σε μια παρέα, τέσσερα άτομα, ωραία.
0: Ναι.
1: Τρώτε όλοι ωραία και καλά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας άνθρωπος ή μια κοπέλα. Είναι ένας άντρας ή μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και ακούς αυτό το.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό το πλάτσα-πλάτσα.
0: Το εξήγησα και στο
1: το πλυντήριο time. Που λέμε το πλυντήριο.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είμαστε, είναι τέτοιο το trigger που συμβαίνει. Διότι αυτή είναι η διαταραχή. Έτσι, συμβαίνει ένα trigger εκείνη την ώρα για κάποιο λόγο. Με κάτι συνδέεται αυτός ο ήχος σε ψυχική μας αυτή. Είναι τέτοιο το trigger που άπαξ και όταν ακούσει αυτόν τον ήχο μετά. Ναι. Ρε, δεν πάει να είσαι μέσα
1: όχι,
0: στο
1: όχι.
0: κλαμπ και να παίζει τα decibel στο Θεό. Εσύ θα ακούς το μάσημα, φίλε. Θα ακούς το που πίνει ο άλλος το νερό και καταπίνει και περνάει από το λαιμό του το νερό.
1: Το απομονώνεις τελείως.
0: Ναι,
1: τελείως.
0: Δεν είναι,
1: τον έχεις μόνο κάδρο αυτόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνει.
0: Και τα περισσότερα. Γιατί η φάση είναι ώρα και καταλάβαμε τι έχουμε. Πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτό,
1: ουσιαστικά λένε ότι δεν αντιμετωπίζετε. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι. Να φοράς ακουστικά.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν να φοράς ακουστικά.
1: Αν δηλαδή π.χ. τρως κάπου μόνος σου, είσαι μόνος τέλος πάντων, να φεύγεις πιο εκεί.
0: Μα πού είναι δυνατόν.
1: Ουσιαστικά σου λέει να προσπαθείς να ξεχνιέσαι.
0: Αυτό κάνουν πάντως να ξέρεις. Δηλαδή, μου στέλνουν πάρα πολύ ότι περιμένω να φάνε όλοι και μετά πάω να φάω εγώ.
1: Ναι.
0: Να τρώω μόνος μου καλύτερα.
1: Κάτι τέτοια.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτό είναι να με βασανιστικό να ζεις τη ζωή σου έτσι. Να μπορείς να βρεθείς σε μια παρέα να τρως. Δηλαδή κάθεσαι σε μια παρέα και αν δεν είναι και άτομα που τα ξέρεις και γιατί υπάρχουν σε σημασμένοι πια. Δηλαδή ξέρεις από το περιβάλλον σου, ξέρεις αυτός και αυτός και αυτή. Δεν θα ήθελα να τρώω δίπλα τους, ξέρω τι πως τρώνε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν κάθεσαι σε καινούργια παρέα, είναι όλο, κάθεσαι και λες, τώρα θα σας σκανάρω όλους. Φάτε λίγο ψωμάκι να καταλάβω τι γίνεται εδώ σε αυτή την παρέα.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνεις.
0: Για να ξέρω που να μην στρέψω καθόλου το βλέμμα μου.
1: Σε σκληρή τροφή το καταλαβαίνεις. Ο θόρυβος είναι σε σκληρή τροφή.
0: Παιδιά, θα τα καταφέρουμε και με τη μία.
1: Καλά,
0: αλλά
1: είμαστε.
0: Να ξέρετε ότι είναι ταλαιπωρία για μας που έχουμε αυτή τη διαταραχή. Δεν μπορεί και να
1: και το εγώ δεν το ξέρω ότι ήταν διαταραχή, αλλά τελικά
0: ναι,
1: είναι.
0: Είναι. Μαζί με διάφορες άλλες βέβαια που έχουμε.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Και αυτή. Πειράζει. Γι' αυτό υπάρχουν οι ψυχολόγοι. Πηγαίνουμε και μιλάμε και λύνουμε τα θέματα.
1: Δεν γιατρεύεται κιόλας.
0: Δεν γιατρεύεται. Κάποια πράγματα δεν γιατρεύεται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Η μουσική θα μας γιατρεύει.
1: Θα μας το φέρει τώρα ο Ακύλας.
0: Έλα, ρε Ακύλα. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο τώρα που με έχεις πορώσει έτσι και περιμένω. Ανυπομονώ το βράδυ να σε δω. Πρέπει να...

0: Το τι να πω, έχει φάει ο άνθρωπος αυτός, ο ηθοποιός που παίζει στο Devil Wears Prada το 2, το ερωτικό ας πούμε ενδιαφέρον της Anne Hathaway, mm-hmm. ρόλου, δεν μπορείς να φανταστείς. Η αλήθεια είναι, εντάξει για να το λέμε και αυτό, ότι αυτός ο ρόλος δεν είναι στηριγμένος από πουθενά. Είναι σαν να έπρεπε Sony και Ντέ να βάλουν μέσα στην ταινία κάποιο ερωτικό ας πούμε στοιχείο.
1: Να υπάρχει κάτι.
0: Ναι, που όμως ούτε στηρίζεται πουθενά. Ούτε έχουν και καμιά σκηνή της προκοπής αυτοί οι δύο άνθρωποι να πάνε να παίξουν κάτι. Ούτε έχουν το χρόνο ενώ σεναριακά να συνδεθούν με ένα τέτοιο τρόπο που να προκαλέσουν και στο θεατή κάτι. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Αλλιώς τι τη βάζει το ερωτικό μέσα σε μια ταινία. Είναι λίγο κουλό όλο, η αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, και ο άνθρωπος, ας πούμε, τι φταίει. Η Sony και Ντέ του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και του είπε: βάλτε μου ένα ρόλο να παίξω. Αυτοί τον καλέσανε, πήρε το ρόλο, πήγε ο άνθρωπος, έπαιξε. Μια χαρά, ωραιότητα. Ό,τι είχε να παίξει, το έπαιξε. Δεν είχε και κάτι άλλο να απογραφεί, ενώ. Και. Α, τι φταίει τώρα. Τι αχρίαστος που είναι. Τι πιο πολύ χημεία είχε με την Meryl Streep, η Anne Hathaway, παρά με αυτόν. Τι που, γιατί αυτό. Πραγματικά.
1: Είναι ο Πάτρικ Μπράμαλ αυτός που
0: λέμε. Ο Πάτρικ Μπράμαλ. Ο οποίος μια χαρά είναι ο κύριος αυτός.
1: Πάντως παντού αυτογράφουν. Τώρα που το διάβασα και εγώ λίγο, είναι το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Και λένε γιατί να παίζει.
0: Γιατί να παίζει όμως. γιατί να παίζει. Γιατί αυτό το αρχίζει. Πάει και προσωποποιείται στον ηθοποιό που τη φταίει ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί το σενάριο ήταν λοιπές και δεν στηρίχτηκε αυτή η σχέση, εφόσον θέλει Sony και Ντέ να παρουσιάσουν μια σχέση. Γιατί δεν την αφήνα την Anne Hathaway με τον πρώην της και το παιδί από το πρώτο, τον Devil Wears Prada.
1: Ναι, ισχύει.
0: Με εκείνο που τα είχε ξαναβρει μετά.
1: Ναι.
0: Ήταν μαζί πόσα χρόνια. Ο ίδιος νομίζω βγήκε και είπε ότι εμένα δεν με καλέσανε στο 2. Όχι ότι δεν θα πήγαινε, δηλαδή, απλά δεν τον καλέσανε. Άρα δεν τον θέλανε αυτόν να πούν ότι αυτή έχει μείνει με αυτόν. Τη θέλανε ότι είναι ανεξάρτητη και ότι είναι μόνη της. Τέλεια. Αφήστε την ανεξάρτητη και μόνη της και ότι έχει εστιάσει την καριέρα της. Τι της βάζετε εκεί και έναν εκεί που δεν το στηρίζετε πουθενά.
1: Βέβαια θα μπορούσε να έχει συνεχίσει και με τον Σίμον Μπέικερ.
0: Αφού είχε χωρίσει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή στον Devil Wears Prada τον άφησε αυτό.
1: Ναι, τον
0: πήγε
1: άφησε.
0: Στο πρώην, το παιδί το καλό.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Με αυτό, γιατί δεν έμεινε. Τέλος πάντων.
1: Υπήρχαν επιλογές. Υπήρχαν επιλογές.
0: Στηρίχτε το λιγάκι. Μια ερωτική ιστορία χρειάζεται λίγο σαλτσούλα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς τι να την κάνουμε έτσι ξερακιανή. Καταλάβατε. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Χρήστα, Βουλθάν, Ενέκια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Με το Massoudis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoudis.gr.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είσαστε απόλυτα συντονισμένοι, ξέρετε πολύ καλά πότε θα υποθηθεί και έχετε ήδη ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα στο Viber για το δώρο μας το καταπληκτικό, τις 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε από μόνοι σας Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας και πολύ καλά κάνετε για να μπείτε έτσι στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 17 του μήνα στην εκπομπή της Ναταλίας της Γερμανού, για να πάτε 3 διανυκτερεύσεις, 4 μέρες δηλαδή, που προσφέρει ο MyRadio 104,6 αλλά και το hellogreece.gr σε έναν τυχερό, μαζί με άλλον έναν. Δεν θα πάτε μόνοι σας. Στη Σκύρο τώρα, που δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Σκύρο, αλλά είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων αυτό, που συνδυάζει τη Σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και την διακριτική πολυτέλεια στη χώρα της Σκύρου, με οικολογική αισθητική, με προσεγμένα δωμάτια, με το πρωινό του, την ωραία τη ζεστή τη φιλοξενία του, με την πισίνα του. Μιλάμε τώρα, θα περάσετε ζάχαρη. Viber λοιπόν, Hotel Νεφέλη, το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6. Συνεχίζουμε εμείς εδώ να ντύσουμε μουσικά αυτή την προσπάθεια για την κλήρωση αυτού του δώρου με...
1: Με μια στέλα καλή, με μια πλάτη, έτσι από τα παλιά.
0: Με μια στέλα καλή, με μια πλάτη από τα παλιά και πολλά φιλιά να στείλουμε σε στέλα την καλή.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως σήμερα Τρίτη ολοκληρώθηκε αυτό το διωράκι της χαράς. Για να ακολουθήσει το επόμενο διωράκι της χαράς. Δεν τελειώνουν τα διωράκια της χαράς εδώ στο Μαρία 104,6. Και λίγο πριν φύγουμε, σας δίνουμε και μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Έχουν και μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40%. Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα ποιοτικά ελληνικής κατασκευής ακριβώς όπως τα επιθυμείτε. Στα μέτρα που επιθυμείτε για τον δικό σας χώρο συγκεκριμένα, μπορείτε να πάτε στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home, στο Μαρούσι ή στο Παλαιοφάλερο, ή να μπείτε και στο site kotsopoulos.gr και να τα δείτε όλα τα έπιπλα. Όμως μπείτε στην κλήρωση εδώ, διότι έχουμε δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Τονίζω το 500, φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο ποσό, δεν και λίγο. Viber λοιπόν, Γκοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο 698-104-104-6. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή 15 του μήνα, 4 Μέξη, στην εκπομπή του Χάρη του Χρονόπουλου. 500 ευρώ είναι αυτά, παιδιά. Θα πάτε στην Κοτσόπουλος, θα πάρετε ό,τι έπιπλα θέλετε, θα βάλετε και τα 500 ευρώ από εμάς δωράκι και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και άντε με τη υγεία σας και να τα ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και η. BPO, busy Τσαουσέλου. Σήμερα έχει δουλειά ή όλα και δεν έχει μπει μέσα με τη γνωστή της την αυτή.
1: Όχι, πάντα μπαίνω. Απλά μιλούσατε εκείνη την ώρα, οπότε ήμουν και εγώ απορροφημένη και μετά.
0: Απορροφήθηκες.
1: Βγήκε μετά το εαυτός μου.
0: Τι θα γίνει σήμερα με τον Ακύλα, πιστεύεις?
1: Κοίταξε να δεις, έχει ανέβει πάρα πολύ στα στοιχήματα μετά από την.
0: Την πρόβα του.
1: Μετά από αυτό που έγινε.
0: Την πρόβα
1: χθες, ήταν η πρώτη ανοιχτή πρόβα για τους δημοσιογράφους. Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια μετά. Και είχε ανέβει πάρα πολύ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Θα δούμε. Λες να μας το φέρει.
0: Λες.
1: Λες.
0: Έχει και την τυχερή λύρα της Παπαρίζου.
1: Φαντάζεσαι
0: να γίνει αυτό και να είναι η ίδια λύρα και να πάρουμε πάλι την πρώτη θέση. Όποιος πηγαίνει στο Eurovision θα παίρνει αυτή τη λύρα μετά.
1: Πραγματικά.
0: Ό,τι τραγούδι και να έχει θα κοτσάρει εκεί μια λύρα να υπάρχει.
1: Και ό,τι ήθελε να κύψει.
0: Για να δούμε.
1: Καλή επιτυχία
0: Ελλάδα λοιπόν.
1: Επιτυχία.
0: Αύριο θα πούμε τα νεότερα από τις εντυπώσεις μας του ημιτελικού.
1: Το Σάββατο εγώ θέλω περισσότερο.
0: Εντάξει, καλά, εννοείται.
1: Και αύριο θα περάσει. Σήμερα θα περάσει.
0: Ναι, θα περάσει. Τι στο καλό. Αλλά δεν πειράζει. Η Φιλανδία, πότε πάει, σε ποιον ημιτελικό είναι? Είναι σε ημιτελικό.
1: Ο νούμερο ένα.
0: Αντίπαλο. Είναι σήμερα ή είναι μεθαύριο?
1: Εμείς που ψηφίζουμε, ξαναλέω.
0: Για να ξέρω, θέλω να τη δω και αυτή την εμφάνιση. Πια όλοι μιλάνε για αυτή τη Φιλανδία. Έλεος πια, εντάξει.
1: Εντάξει, να σου πω, πολλοί όμως που υποστηρίζουν τη Φιλανδία λένε θα ψηφίσουν Ακύλα, γιατί περνάει και κάποια πολιτικά μηνύματα που είναι αντίθετοι οι υπόλοιποι. Οπότε, αυτοί που θέλουν Φιλανδία μεν, θα ψηφίσουν Ακύλα δε.
0: Ναι, γιατί... καλά. Τα πολιτικά μηνύματα με τη Eurovision είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μια άλλη φορά ίσως να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, παιδιά,
1: νομίζω
0: και σήμερα.
1: Σήμερα είναι η Φιλανδία.
0: Καλά, αν είναι σήμερα, τρελαίνομαι αυτή τη στιγμή. Θα παρακολουθήσουμε το βράδυ, αύριο θα τα πούμε.
1: Προσέχουμε πώς ψηφίζουμε.
0: Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας. My Radio 104,6.
2: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. 8 άτομα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά για τη συμμετοχή τους στη ληστεία το πρωί της Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ωστόσο στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 14.

0: κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές όψεις για τις επαφές, τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Αμάν, άργησα!
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ!
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε!
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision!
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρτο!
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατοπουλά μου. Ναι, πολύ καλά το ξέρετε. Τριτούλα, ζάχαρη και μέλι. 12 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς εδώ κοντά μου με μηνύματα, αφιερώσεις. Πόσο μου αρέσει όταν στέλνετε καλημέρα, ζάχαρη και μέλι. Είναι Τρίτη σήμερα, πάμε λοιπόν δυνατά. Γιατί περνάμε ένα θετικό μήνυμα. Νιώθω ότι σας έχω βάλει σε ένα τρυπάκι που έχουμε τον ήλιο σύμμαχο μεν, αλλά προχωράμε πολύ καλά δε. Εντάξει, έχουμε θετική διάθεση. Θέλουμε μόνο θετικά vibes, λουλούδια μου, και με αυτά θα συνεχίσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά θέματα. Έχω και δώρα για εσάς καταπληκτικά. Αναβίση ζητάτε συνεχώς και δεν μπορώ να σας τη στερήσω. Για δυναμώστε την ένταση. Έρχεται με το Αιγαίο. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο ένας και μοναδικός Παντέλης Παντελίδης, θυμάμαι, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία, όλοι εσείς κοντά μου έχετε στείλει υπέροχες φωτογραφίες, έχετε στείλει ευχές για μία όμορφη μέρα. Μπράβο, παιδάκια μου, μπράβο, μπαίνουμε πάρα πολύ όμορφα και σωστά στο mood που σας έχω πει. Να πω και τα χρόνια πολλά. Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, Επιφανία, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Θεόδωρος, Θεοδώρα, παιδιά. Χρόνια πολλά και σε εσάς, γλυκά μου τα βράκια, που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας και έχει και ένας φίλος μου σήμερα γενέθλια, ο Ντιόν, ο αγαπημένος μάνατζερ, αυτό το αγόρι είδωλο, να τον χαιρόμαστε. Και εσείς να χαίρεστε όποιον έχετε που γιορτάζει, έχει γενέθλια, να τους χαιρόμαστε, παιδιά, τους φίλους μας, να τους γιορτάζουμε, γιατί οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Και γενικά πρέπει να έχουμε ανθρώπους γύρω μας που να μας κάνουν να χαμογελούν. Και εμείς αντίστοιχα να κάνουμε σε αυτούς την ημέρα πάρα πολύ όμορφη. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαι και πάλι κοντά σας, μην λείψει κανείς.
1: Muppet Show, the original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Σεξ και φαγητό και ρωτώ, πριν ή μετά το φαγητό το κάνουμε?
3: Μπράβο.
4: Πριν, ρε.
3: Παιδιά, πριν. Ούτε φαΐ, παιδιά, πια, ούτε σεξ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ναι, μωρέ, μια χαρά.
5: Μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα πράγματα.
3: Ταυτόχρονα, δηλαδή.
5: Ναι, ταυτόχρονα.
3: Ναι,
5: και ευχαρίστηση, ναι, αλλά και μεγάλο προβληματισμό.
3: Μπράβο.
5: Γιατί το,
3: Γιατί λοιπόν το food sex.
5: Περίμενε, το food sex.
2: Εγώ τον ακούω γιατί έχω βρεθεί πεινασμένος και εκείνη την ώρα ένα καναπεδάκι μπρο το τσίμπαγα.
5: Οι άλλοι έχουν σταματήσει μια διαδικασία και λέει ένα λεπτό να ρευτώ. Οπ. Αλλά είναι ρίσκο η ζωή, Δημήτρη μου. Και το
3: γιατί να το κάνεις λοιπόν αυτό?
4: Πόση ώρα σας παίρνει, μωρέ καημένη, εκεί ένα τέταρτο δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή να πάτε μετά?
5: Μπούκα με από ποια ηλικία?
1: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Στους ρυθμούς του πέμπτου αγώνα της σειράς των playoffs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four. Σύμφωνα με την ενημέρωση της EuroLeague, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εγγραφή έως τις 17 Μαΐου. Με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής συνεχίζονται σήμερα τα play-outs της Super League. Στις 7 θα παίξουν Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Πολύ δύσκολα θα προλάβει το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ανέβηκε στο νούμερο 3 όλων των εποχών στην Ελλάδα στη σφυροβολία, με βολή στα 79,09 μέτρα, πιάνοντας παράλληλα και το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πα Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου, τρίτη σήμερα, 12 του Μάη. Όλγα Τζαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Καλό, πότε φτάσαμε στα μέσα Μαΐου? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα το countdown για τα γενέθλια. Είναι πολύ νωρίς. Συνήθως το ξεκινάμε το που μπαίνει ο Μάιος, αλλά εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει και 12 Μαΐου. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, θα τα σβήσουμε τα κεράκια. Εγώ δηλαδή. Αλλά εντάξει, θα σας αφήσω λίγες μέρες ακόμα. Reminder μόνο 20 Μαΐου. Τι είμαι, το κορίτσι του Μάη. Τι έχω, γενέθλια. Το γράφουμε με πολύ μεγάλα γράμματα και το κρατάμε. Μπορεί εγώ όμως να έχω γενέθλια, εσύ θα πάρεις δώρο. Και θα πάρεις δώρο εάν είσαι φοιτητής. Θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά, διότι οι πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Απολαμβάνεις μία Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 παρακαλώ πάρα πολύ, διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday, το οποίο είναι μεθαύριο 14 του μηνός στον χώρο Πειραιός 130. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Προσοχή, για την είσοδο στο event είναι απαραίτητη, και ξαναλέω απαραίτητη, η επίδειξη φοιτητικού πάσου. Εάν είσαι φοιτητής, έχεις φοιτητικό πάσο, θέλεις η πέμπτη σου να αποκτήσει άλλο νόημα, θέλω να στείλεις αυτή τη στιγμή μήνυμα στο Viber στο 698-104-1046, διότι έχω εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις με ποτό παρακαλώ για εσάς. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας εδώ στο Viber, ξαναλέω 698-104-1046, γράφετε Coca-Cola και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Παιδιά, Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός, βάλτε τα δυνατά σας, όλα τα φοιτητόπουλά μου, θέλω να στείλετε εδώ μηνύματα για να πάτε να περάσετε καταπληκτικά μεθαύριο Πέμπτη, γιατί θα είναι ένα εκπληκτικό βράδυ. Εγώ θα συνεχίσω με Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια, και έρχονται και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.

104,6 My Radio.

0: με πονέσεις.
1: Και αυτή ήταν η Ήβη Αδάμου. Είπε, σας αρέσει πάρα πολύ. Στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα ξέρετε τι μέρα είναι, έτσι παιδιά. Είναι ο πρώτος ημιτελικός για τη Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Να είμαστε όλοι συντονισμένοι. Να στείλουμε όλα μας τα θετικά vibes εκεί που πρέπει να πάνε, στον Ακύλα δηλαδή. Έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Διέρευσαν κάτι βιντεάκια από εχθές που έγινε η πρόβα για τους δημοσιογράφους, η ανοιχτή πρόβα για τους δημοσιογράφους. Είναι κάτι εκπληκτικό αυτό που θα δούμε πάνω στη σκηνή από τον Ακύλα. Φυσικά θα έχει πάρα πολλά εφέ, τα οποία δεν φαίνονται μέσα από τα βιντεάκια που έχουν διαρρεύσει. Θα δούμε όλα σήμερα το βράδυ. Είδαμε και το ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου. Θα πλέκει έτσι και το σκουφάκι του. Θα κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γενικά θα έχει και τη Χρυσή Λύρα, την τυχερή Χρυσή Λύρα που είχε χρησιμοποιήσει και η Έλενα Παπαρίζου. Θα έχει και πατίνι. Θα έχουν γενικά πολύ ωραία πράγματα. Να συντονιστείτε, να το δείτε και να ψηφίσετε σωστά. Διότι σήμερα μαζί με εμάς είναι και η Φιλανδία, που είναι αντίπαλος. Έτσι, προσέχουμε τι ψηφίζουμε, θα πω σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πάρα πολύ καλά και μπορεί και να μας το φέρει ο Ακύλας, γιατί είναι πρώτος στα στοιχήματα μετά τη χθεσινή πρόβα. Μέχρι χθες ήταν δεύτερος. Γενικά, να το ξέρετε αυτό, μπορεί να έχουμε μεγάλη νίκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Για στείλτε εδώ τη γνώμη σας στο Viber

0: 6, 9, 8, 104, 104, 6, όσο θα ακούμε και δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα.
1: Περισσότερη μουσική. Επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. 8 άτομα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά για τη συμμετοχή τους στη ληστεία το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα η οποία πέρυσι την Άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ωστόσο στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 14η κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές όψεις για τις επαφές, τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτης 12 Μαΐου. Όλγα Τσαούσαλου στο μικρόφωνο και είμαι έτοιμη να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με φυσικά όλες εδώ τις παραγγελιές σας. Στέλνετε πολλά μηνύματα σήμερα, έχετε πολύ ωραίο mood και στέλνετε φυσικά ότι πιστεύετε και εσείς ότι θα κερδίσει σήμερα ο Ακύλας. Παιδιά, τα πράγματα νομίζω ότι παρά είναι σοβαρά. Μήπως όντως το φέρετε, εγώ θα το ξαναρωτήσω αυτό. Για να δούμε. Τέλος πάντων, πάμε στην έρευνα φωτιά. Γιατί, παιδιά, βγήκε μία έρευνα που λέει ότι το νούμερο ένα συστατικό για να έχεις την τέλεια σχέση, τον τέλειο γάμο, με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι ένα και δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, πάλι εδώ στην έρευνα φωτιά. Ωστόσο, ξαναβγήκε και είναι το χιούμορ, διότι λέει πως διατηρεί επιτυχημένες μακροχρόνιες σχέσεις. Είναι αυτό που θα σε πάει μπροστά στον έρωτα, είναι αυτό που θα σε κάνει να ερωτευτείς τον άλλον ξανά και ξανά, μόνο με το χιούμορ του, και είναι αυτό που θα σε κάνει να τον θαυμάζεις κιόλας. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, παιδιά? Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι αρκετά αφροδισιακό, αν έχει φυσικά και όλα τα άλλα. Μιλάμε για σεβασμό, μιλάμε για πολύ όμορφη σχέση, μιλάμε για χαμόγελα και μιλάμε για να σε κάνει να ερωτεύεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου κάθε μέρα και περισσότερο. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα με λίγα λόγια πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

104,6 My Radio.

0: Υπέροχος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, τρίτη σήμερα 12 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό διαβάζω τώρα εδώ και στα τελευταία μήνυματα στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε μέχρι τη μία. Είμαστε μαζί και τώρα είναι η στιγμή που θα σας μιλήσω για μια εκπληκτική παράσταση και κάπου συγκινούμε. Γιατί θα μιλήσω και για έναν πολύ πολύ καλό μου φίλο, τον Ιωάννη Βλαχογιάννη και τον αδερφό του, τον Γιώργο Βλαχογιάννη, που έχει γράψει το έργο Ελεύθερη Σχέση στο Θέατρο Μεταξουργείο. Είναι μια εκπληκτική παράσταση που είμαι σίγουρη ότι όταν θα πάτε θα σας αρέσει τόσο πολύ, θα ταυτιστείτε τόσο πολύ και είναι εκπληκτικό. Στο Θέατρο Μεταξουργείο λοιπόν, Ελεύθερη Σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη σε σκηνοθεσία Χάρη Φλέουρα, είναι καταπληκτικό. Είναι ένα έργο το οποίο κινείται με δεξιοτεχνία, θα λέγαμε, ανάμεσα στην κωμωδία και την τραγωδία, δημιουργώντας έναν καθρέφτη της σύγχρονης ζωής. Αυτό θα λέγαμε. Ένας καθρέφτης, αυτό είναι το συγκεκριμένο έργο. Είναι ο Ορέστης και η Χρυσάνθη, που είναι ζευγάρι, το οποίο έτσι μετατρέπεται σε σύμβολο όλων εκείνων που παλεύουν να συνυπάρξουν χωρίς να επικοινωνούν ουσιαστικά. Τι λέμε εμείς συνέχεια εδώ, ότι η επικοινωνία είναι το παν. Θα πάτε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση και θα με καταλάβετε. Ελεύθερη Σχέση, έχω διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση. Είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Μεταξουργείο και έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω το μήνυμά σας στο Viber στο 6946, θέλω να γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να δούμε ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές και θα είστε και πάρα πάρα πολύ τυχεροί.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Με εκπροσωπείτε στον εξωκόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Ρε, ακούστε, σας λέω.
3: Ρε, σε μελετάει το μεταξουργείο.
4: Ποια είναι η εκπροσωπή?
2: Εγώ δεν σε εκπροσωπώ. Εσύ εκπροσωπείς εμένα.
4: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
3: Είσαι άγνωστη εσύ.
2: Δεν σε ξέρει κανένα.
4: Και όπως εξέ. Μα γι' αυτό δεν με
2: ξέρει. Μα ακριβώς γι' αυτό θα λένε ποια είναι αυτή η μπουκα που δουλεύει με τον Ουγγαρέζο. Αυτή χρωστάει 3 μηνών κοινόχρηση.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
4: Ρε, θα τα πληρώσω τώρα μη σκάτε.
2: Ρε, πλήρωσε τα ρε.
3: Τα έχεις τα λεφτά?
4: Ρε, τα λεφτά υπάρχουν.
2: Ρε, λεφτά υπάρχουν.
4: Θα τα πληρώσω. Σταματήστε να με στρεσάρετε.
2: Δεν στρεσάρουμε. Πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα.
3: Τα χρωστάς.
2: Δεν είναι τα λεφτά. Είναι το ρεζιλίγκι.
3: Τα χρωστάς.
4: Δεν είμαι ρεζιλευμένη.
3: Μπουγκατσίλα, ρε. Έτσι είναι.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαι στη θέση μου, Όλγα Τσαουσέλου, πίσω από το μικρόφωνο. 12 Μαΐου, Τρίτη σήμερα, όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Στέλνω γλυκές καλησπέρες και τεράστια αγκαλιά σε όλους τους τσαουσελιώτες εκεί έξω. Και πάμε στα άστρα και τα ζώδια, διότι είναι μια λίγο κάπως περίεργη μέρα. Υπάρχει αισιοδοξία και πολλές ευκαιρίες στα ζώδια, αυτό λένε, όμως πρέπει να έχουμε, να προσέχουμε αρκετά, διότι η μέρα φέρνει και συναισθηματικές υπερβολές αλλά και παρεξηγήσεις σε σχέσεις, και εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Και επειδή είναι Τρίτη, είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, έχουμε ακόμα να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε το Σαββατοκύριακο. Εγώ θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση με ένα εκπληκτικό δώρο, ξέρετε, θα σας ταξιδέψω. Εμείς εδώ 104,6 My Radio μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Αν δεν έχετε πάει Σκύρο, πραγματικά πρέπει να τρέξετε, και αυτή εδώ είναι η ευκαιρία σας. Το Hotel Νεφέλη βρίσκεται στο όμορφο αυτό νησί, με τις ωραίες παραλίες και το υπέροχο και το πάρα πολύ καλό φαγητό. Είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σχεριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Να σας πω ότι βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του. Εντάξει, τα δωμάτια είναι καταπληκτικά. Δεν θα σας μιλήσω για το πρωινό, διότι το πρωινό ανεβάζει το ξενοδοχείο σε άλλο επίπεδο. Και διαθέτει και πισίνα με θαλασσινό νερό. Δεν σας λέω άλλα. Θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας, διότι κληρώνουμε. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio, τα χειρότερα.

Μέσα κυρουβά θα σας αφήσω σήμερα, γιατί είναι από τους αγαπημένους μας εδώ στον 104,6 My Radio. Πριν φυγώ όμως θέλω την προσοχή σας, διότι κάθε καλοκαίρι έχει εκείνη τη μία στιγμή που θυμάσαι για πάντα, έτσι δεν είναι? Και φέτος αυτή η στιγμή έχει όνομα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται, παιδιά μου, έρχονται και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Μην αντιστέκεσαι κι εσύ, καλά τα είπε ο Σάκης. Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr και πήγαινε στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Δεν πρέπει να τη χάσεις με τίποτα. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, διότι υπάρχει μαυρίλα, υπάρχει πολύ άσχημη επικαιρότητα. Ωστόσο, εμείς επιλέγουμε την αισιοδοξία. Να πούμε άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα μας σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Όλγα Τσαουσέλου ήμουν εγώ, παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ, διότι κάθε μέρα, όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11, Νταν, που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια και σε μία εβδομάδα περίπου, την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, έχουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Με αυτή την αφορμή λοιπόν έχουμε και πληθώρα εκδηλώσεων σε πολλά μουσεία της πόλης, εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, ακόμη και αιμοδοσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα, έχουμε και το Αχώς Fest, την Αθηναϊκή Χορευτική Συνάθρηση. Εκεί συναντιούνται 4 ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζονται με την παραδοσιακή μουσική. Πρόκειται για μια ανοιξιάτικη open-air μουσικοχορευτική γιορτή. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε online. Την ίδια ημέρα, την Κυριακή 17 Μαΐου δηλαδή, έχουμε και το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας θα μεταμορφωθεί σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης και θα φιλοξενήσει μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες με ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστος, Βουλφάν, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Τρίτης 12 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, στην Επιφανία, στο Θεόδωρο, το Θοδωρή, στη Δώρα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Μια πολύ ωραία Τρίτη με θερμοκρασία 27 βαθμούς. Έχουν πιάσει οι ζέστες και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμαστε για διακοπές, σκεφτόμαστε θάλασσες. Τι να το κάνεις στο μυαλό τώρα, το κρατάς, δεν γίνεται. Και επειδή ξέρω ότι και εσείς ανυπομονείτε για αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές, σας έχω σήμερα πολύ ωραίες πληροφορίες για ένα ταξίδι που έρχεται. Μην το χάσετε. Θα απολαύσουμε και πίτσα φαν, έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Έχω και δωρεπιταγή από Κοτσόπουλος Home. Τα πάντα έχω. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και εννοείται ότι περιμένω και σήμερα τα μήνυματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Έρχονται και πολλές επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, Πέγκι Ζήνα, Δέσποινα Βανδύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Θοδωρή Φέρι. Καλώς ήρθατε.

0: αλλά και θα γίνει χαμός απόψε. Ανοίγει η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με την διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού. Αγωνιζόμαστε και εμείς φυσικά με τον Ακύλα και το Φέρτο. Θα εμφανιστούμε τέταρτη στη σειρά. Θα μεταδοθεί απόψε στις 10 από την ΕΡΤ με παρουσιαστές τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Περιμένουμε πώς και πώς, έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Όχι για το αποτέλεσμα φυσικά, γιατί ξέρουμε ότι θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά έχουμε έτσι αγωνία να δούμε την συμμετοχή μας με τον Ακύλα και τα βιντεάκια που έχω παρακολουθήσει και στο TikTok και όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η σκηνική παρουσία και το τραγούδι και η ενέργεια και είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα γίνει χαμούλης. Απόψε το βράδυ λοιπόν στις 10, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Σε λίγο θέλω να σας πω ότι θα διεκδικήσετε 2 πίτσες Bianca al Forno, αλλά σας φέρνω και πολύ ωραία νέα γενικότερα από την Pizza Fan.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι, εμένα το χωριό μου ανήκει στη μικρή Λάκα Σούλη, να ξέρετε.
3: Άντε ρε.
2: Είμαι σουλιώτησα κάτι.
4: Όχι, είσαι.
2: Έτσι λέγεται.
3: Πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους, να θυμίσω, έτσι.
5: Μας κάνεις λίγο πως είναι ο χορός.
4: Δεν ξέρετε. Ναι,
2: συγκτός τα δύο δεν ήταν. Τι, εγώ.
5: Ήσουν από αυτά τα παιδιά του χωριού που πηγαίνανε σε χορευτικό σύλλογο.
2: Όλα τα παιδιά, τι να κάνουμε.
5: Ναι, και σε εμάς ήταν πολύ hot στα χρόνια μας.
3: Εγώ θα ήθελα πολύ και δεν έχω πάει ποτέ.
5: Παίζανε και γκομμένο τέτοια. Παίζανε και πάμε με το λεωφορείο στο διπλανό χωριό να χορέψουμε στη γιορτή τους εκεί. Οπότε θα δούμε τον ένα τον άλλο.
2: Είχε έρθει και το Κυριακή στο χωριό, σε ένα χωριό εκεί πέρα δίπλα στις Παπαδάτες. Είχαμε χορέψει εκεί.
5: Ιστορική εκπομπή.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ναι, γιατί να το κρύψουμε, είμαστε pizza lovers. Και ξέρουμε ότι είστε όλοι pizza lovers, γι' αυτό τώρα διεκδικείτε δύο pizzas Bianca al forno από την Pizza Fan που είναι καταπληκτικές. Θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber τώρα, στο 698-104-104-6. Γράφετε ονοματεπώνυμο και Pizza Fan. Και αν ψάχνετε μία πίτσα με τελώς νέα γεύση, να σας πω ότι η νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Είναι τέλεια και μάλιστα με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime δώρο και μία Green Lemon Lime 330ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν παίζει κανένα ρόλο να την παραγγείλετε μόνη της σε προσφορά. Όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime θα έχετε και Green Lemon Lime. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά λέω το διαγωνισμό. Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Όνομα, τυπώνυμο, Pizza Fan και δύο πίτσες Bianca al forno θα γίνουν δικές σας το λεπτό. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Έρχεται τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Δύο ανήλικες 17 ετών βούτυξαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιό της Βούλας, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ηλικιακό κόφτη στα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ΕΙΔΑΠ ανακοινώνει πλήρη διακοπή υδροδότησης στον Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη από σήμερα το απόγευμα Τρίτης λόγω τεχνικών εργασιών. Η επαναφορά θα γίνει σταδιακά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου. Παράλληλα θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στα υψηλά σημεία Δήμου Αγίας Παρασκευής, Παιανίας, Πεντέλης και Ραφίνας Πικερμίου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές οι σημερινές όψεις για επαφές, επαγγελματικά αλλά και οικονομικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Αμάν, άργησα!
3: Πού πας πάλι?
2: Πάω Βιέννη, καλέ!
3: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
2: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε!
3: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
2: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision!
3: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
5: Σου είπα, φέρτο!
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου!
6: Mastercard Day!
7: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
6: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι 3ης 12 Μαΐου. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς. Πιάσαν οι ζέστες, αλλά δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ αυτό. Και αύριο λέει θα φτάσει μέχρι τους 29-30, αλλά από την Πέμπτη θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και να έρχεται σε νορμάλ θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή είμαστε του ύψους ή του βάθους εμείς, δεν πεζόμαστε. Λοιπόν, η Ιωάννα Λέιου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα σας έχω και δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για να βγούμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης τώρα. Έχει κινησούλα σήμερα και το πρωί γινόταν ένας πανικός γενικότερα στους δρόμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Αθηνών Λαμίας και στην είσοδο και στην έξοδο εκεί στον Κόμβο Καλυφτάκη. Το πρωί γινόταν, Παναγία μου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Επίσης θέματα στην Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο. Και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται πολλές επιτυχίες από Μιχάλη Χατζηγιάννη, Νότης Φακιανάκη. Θα ακούσουμε και Πάνο Κιάμο και Αντώνη Ρέμο. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με τον Γιώργο Σαμπάνη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

κρίνεται. Για εξηγήστε μας λοιπόν, καλά θα λέει η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Στην παρέα μας έχουμε και Κοτσόπουλο Home και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν είστε σε φάση που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας, να επιλέξετε την εταιρεία Κοτσόπουλο Home, γιατί έχει μοντέρνα, ποιοτικά και έπιπλα ελληνικής κατασκευής, τα οποία παρακαλώ τα φτιάχνουν και στα μέτρα που επιθυμείτε και κατάλληλα για το χώρο σας. Έχουν και μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλο Home. Μπορείτε να πάτε και στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή να μπείτε και στο κοτσόπουλος.gr να τα δείτε όλα με τις εκπτώσεις. Τώρα για τη δωρεπιταγή, διεκδικείτε μία δωρεπιταγή εξής 500 ευρώ και θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Κλασικά την ξέρετε τη διαδικασία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Κοτσόπουλος Home. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, Κοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και η Έλλη Κοκκίνου. Τι της έχεις βρει?

ώρα, χωρίς διαφημίσεις, με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Παίζει τα δικά σου
2: για μία ώρα
1: χωρίς διαφημίσεις.
2: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Αυτός είναι ο Σταν για 2 στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διαβάζω για αυτά τα πολύ ωραία πάρτις που κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Coca-Cola. Iconic Thursday parties. Και λέω τι ωραία που θα ήταν να μου φοιτήτρια να μπορέσω να πάρω μέρος κι εγώ. Εσείς λοιπόν που είσαστε φοιτητές, για ακούστε λίγο γιατί ακόμα ένα πάρτι έρχεται αυτή την Πέμπτη στο χώρο Πειραιώς 130 και θα απολαύσετε live τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αρκεί να απολαύσετε μία Coca-Cola, τι πιο ωραίο, να κατεβάσετε το Coca-Cola app, να βάλετε τον κωδικό που θα βρείτε κάτω από το καπάκι ή το δακτυλίδι και έτσι διεκδικείτε μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις. Αλλά τι έχει κάνει ο My Radio, έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις με ποτό για τους φοιτητές ακροατές του. Και θέλω τώρα να πάρετε τα κινητά στα χέρια, πληκτρολογείτε 698-104-104-6, γράφετε Coca-Cola Κωνσταντίνος Αργυρός, το ονοματεπώνυμό σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Ακόμα ένα Iconic Thursday Party έρχεται μεθαύριο 14 του μηνός στον χώρο Πειραιώς 130. Λέω ακόμα μία φορά τους όρους, μάλλον τον τρόπο που μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. 698-104-104-6, Coca-Cola, ονοματεπώνυμο, καλή επιτυχία, θα περάσετε φανταστικά. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Δύο ανήλικες 17 ετών βούτυξαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιό της Βούλας, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ηλικιακό κόφτη στα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ΕΙΔΑΠ ανακοινώνει πλήρη διακοπή υδροδότησης στον Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη από σήμερα το απόγευμα Τρίτης λόγω τεχνικών εργασιών. Η επαναφορά θα γίνει σταδιακά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου. Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στα υψηλά σημεία Δήμου Αγίας Παρασκευής, Παιανίας, Πεντέλης και Ραφίνας Πικερμίου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές οι σημερινές όψεις για επαφές, επαγγελματικά αλλά και οικονομικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη

0: στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί! Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια!
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και για στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πού σας βρίσκει αυτό το μεσημέρι Τρίτης. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα μου πεις τώρα, με αυτές τις θερμοκρασίες και με αυτή τη ζέστη, το μυαλό ταξιδεύει, πηγαίνει σε διακοπές, σε θάλασσες, σε ελληνικά νησιά. Και επειδή εμείς το ξέρετε, σας καταλαβαίνουμε, έχουμε φροντίσει κάτι πολύ καλό για εσάς. Ο My Radio συγκεκριμένα και το ελληνικό site για τον τουρισμό hellogreece.gr σας έχουν ένα πολύ ωραίο τετραήμερο. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πω σε λίγα λεπτά. Η Ιωάννα Λέιου είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Έρχονται και αυτή την ώρα πολύ ωραίες μουσικές. Και Γιώργος Αμπάνης και Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημα. Αγαπημένο τραγούδι ολοκένουργιο με λίγα λόγια.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και σας έχουμε ξεσηκώσει, το ξέρω. Για διακοπές μιλούσαμε πριν, για ελληνικά νησιά, δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Θα σας πω ότι ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Τι ωραίο νησί, τι ωραίο ξενοδοχείο, τετράστερο παρακαλώ. Συνδυάζει και τη Σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου. Υπέροχα δωμάτια, καταπληκτικό πρωινό, ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει και πισίνα με θαλασσινό νερό. Και ξεχωρίζει και για την οικολογική του αισθητική που εμείς αυτά τα μετράμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Αν λοιπόν θέλετε να πάρετε μέρος, αν λέω τώρα που εννοείται ότι θέλετε να πάρετε μέρος, θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104-6, όνομα τεπώνυμο, Hotel Νεφέλη. Και θα κάνετε υπομονή μέχρι την Κυριακή 17 του μηνός, 17 Μαΐου, όπου η Ναταλία Γερμανού θα κάνει την κλήρωσή της το πρωί. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6, Hotel Νεφέλη, όνομα τεπώνυμο, τι ωραία που θα περάσετε. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Μάπε Show, The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Καλημέρα στην Αγγελική που λέει: ευχαριστούμε που είστε εδώ και τέτοια μέρα. Ναι, είχαμε και εμείς τίποτα καλύτερο, ρε Αγγελικούλα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πολύ ζωή. Εντάξει, αν εξαιρέσει το Θανάση, οι υπόλοιποι δεν του μα βλέπουν και στα πολύ καλά.
2: Πάντως, πλάκα, ρε παιδί μου, ξέρει.
4: Θα αυτοκτονεί στην κουβερτούλα του σήμερα το βράδυ, θα τυλιχτεί και θα πεθάνει.
3: Στο πράσινο το χριστουγεννιάτικο θα το ποτίσω με κόκκινο.
4: Εγώ ξέρω τι θα γίνει, παιδιά, το βράδυ θα κλαίει, θα γυρίσει τον Μπελή χάλια, θα φάει, θα τυλιχθεί, θα βάλει να δει κανένα λοβάξο, κανένα holiday, θα πάρει κανένα μπουκάλι δίπλα και θα τραγουδάει μόνο με κλάμα. Με λαμπάκια φωτισμένη.
2: Με την κουβερτούλα.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: παίζει τα δικά σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια. Λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Για το Fast and Furious θα σας μιλήσω, για τις αγαπημένες ταινίες, όπου έρχεται και σαν τηλεοπτική σειρά. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Vin Diesel κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στον παρουσιαστή του Tonight Show, Jimmy Fallon. Είπε συγκεκριμένα, την τελευταία δεκαετία συνειδητοποίησαμε ότι οι θαυμαστές ήθελαν περισσότερα, ήθελαν να επεκτείνουμε τους θρυλικούς χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα φέρουμε δηλαδή το Fast and Furious και στην τηλεόραση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει τις επόμενες ημέρες. Πολύ ωραία αυτό, αγαπημένη ταινία. Πολλούς φαν, γίνεται χαμός, δεν το συζητώ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη, σας χαλάω ποτέ χατήρι. Για πάμε.
1: Τώρα που σε έχω

Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς, Όσο έχω εσένα, εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4, είναι Eurovision Night. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα απολαύσουμε τον Αγγίλα στις 10 το βράδυ. Τέταρτη εμφανιζόμαστε, παρακαλώ, να σας θυμίσω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, καλή επιτυχία και στον Αγγίλα με το Φέρτο. Αν θέλετε να μάθετε

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, My Radio. Καλησπέρα σε όλους, Τρίτη 12 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 και νομίζω ότι σήμερα όλοι συζητάμε για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Περιμένουμε τη μεγάλη εμφάνιση του Ακύλα

και την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς. Κάνουμε τώρα τα κανονίσματα της τελευταίας στιγμής. Πού θα τη δεις εσύ, πού εσύ, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Αν και η αλήθεια είναι, λίγο ξενερωτικό αυτό, τώρα θα πω την προσωπική μου γνώμη, ότι είδαμε πάρα πολλές διαρροές, οπότε έχουμε καταλάβει περισσότερα από την εμφάνιση. Δεν είναι δά και τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά σίγουρα έχουμε αγωνία να τον απολαύσουμε στη σκηνή. Απόψε μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Θα κάνουμε τέλεια παρέα σήμερα. Και στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, η Κατερίνα Ζαρίφη live από τη Βιέννη. Εκεί είναι όλη την εβδομάδα για να καλύψει τα πάντα για την Eurovision και θα την έχουμε στην παρέα μας live κανονικότατα από τη Βιέννη για να μας πει τα πάντα. Μείνετε μαζί μου λοιπόν, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio.

0: Αυτά είναι επιτυχίες και πολλά αγαπημένα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πιο καλά έχει πάει με την κίνηση αυτές τις ημέρες. Και καλές ημέρες αστρολογικά σου λέει. Ευνοεί πάρα πολύ και τους υδροχώους. Λέτε να ευνοεί τον Ακύλα? Όλοι λένε ότι μπορεί. Βέβαια, τι μαθαίνω τώρα και ξενερώνω? Ότι και ο Φιλανδός είναι υδροχώος. Το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή τώρα... τι γίνεται, υδροχώος εναντίον υδροχώου. Και εγώ υδροχώος, ποια νίκη θα πάρω αυτή την εβδομάδα? Μπορεί καμία, αλλά όλα καλά. Βέβαια, είναι και η Λίντα με το βιολί στη Φιλανδία, ηχθής. Και αυτή έχει εύνοια. Δύο εύνοιες εκεί. Δεν ξέρω. Πάντως είναι καλές ημέρες αστρολογικά, σου λέει. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Θα ανοίξω ένα θέμα τώρα, παιδιά.
3: Άνοιξε το.
2: Θα το κάνω.
3: Ναι.
2: Θα το κάνω. Θα το κάνω και σκοπεί καριέρα μου. Πάντως, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ να ξέρεις την κοπέλα που σου λέει: έλα, εσύ, αυτός ο κολλητός μου είναι γκέι. Λοιπόν.
3: Μούφαλες, ε.
2: Περίμενε. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
4: Δεν είναι πάντα γκέι.
2: Δεν είναι πάντα.
3: Και το θέμα.
2: Α πούμε τη Κική στο κολλητό, τον τσέκαρα πάρα πολύ καλά.
4: Τι έκανε, δηλαδή, τον ορθοσκόπο
2: του? Θα σου πω ποιο είναι το κόλπο.
4: Τι του κάνε?
2: Μερικά πράγματα φαίνονται. Αλλά σε αυτού που δεν φαίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι άντρας. Λες, αυτός είναι straight. Όχι, άντρας είναι όλοι straight. Είναι straight. Πας να τους φασώσεις.
3: Τι?
4: Πήγες να φασώσεις τον κολλητό της Κικής?
2: Όχι, όχι.
3: Η Κική με τον κολλητό να φασώσεις.
4: Μήπως πρέπει.
2: Αλλά σε άλλη περίπτωση θα το έχω κάνει. Δεν μου φαινόταν και πήγα να τον φασώσω και μέσα. Λέω, γιατί δεν με φασώνεις.
4: Τελικά. Ήταν straight.
2: Ήταν straight. Τον πίεσα και τον βρήκα.
4: Άρα, μήπως εσύ ήθελες να το φασώσεις τελικά, μήπως είσαι γκέι?
2: Έχει. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
3: Συγγνώμη, έχει.
1: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Στους ρυθμούς του πέμπτου αγώνα της σειράς των playoffs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four. Σύμφωνα με την ενημέρωση της EuroLeague, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εγγραφή έως τις 17 Μαΐου. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής συνεχίζονται σήμερα τα play-outs της Super League. Στις 7 θα παίξουν Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Πολύ δύσκολα θα προλάβει το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ανέβηκε στο νούμερο 3 όλων των εποχών στην Ελλάδα στη σφυροβολία, με βολή στα 79,09 μέτρα, πιάνοντας παράλληλα και το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6 Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε. My Radio. Επιστρέψαμε. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και πάρα πολύ ζέστη. 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Πραγματικά καλοκαιρινά εντελώς. Και έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Αν και σήμερα νομίζω ήταν το πικάρισμα. Αύριο στους 26-27 και όλη η εβδομάδα πάει κάπως έτσι. Λίγο πιο δροσερό θα είναι το Σάββατο. Αλλά από ό,τι βλέπω μπροστά μας έχουμε μόνο υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινό mood. Έφυγε λίγο τουλάχιστον η σκόνη. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπας και πλύνω αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Δεν είμαι καλός αυτά τα ατμοσφαιρικά. Δεν τα καταλαβαίνω και τα καιρικά. Για πείτε μου λίγο στο Viber να το πλύνω. Επιτέλους 6, 9, 8, 104, 104. Έτσι περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αγαπώ πάρα πολύ αυτό. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Νεύμα, Μυστίκ, Ελένη Φουρέιρα πριν γίνει η πασίγνωστη σε όλους μας Ελένη Φουρέιρα όταν ήταν μέλος των Μυστίκ. Μου άρεσαν και οι Μυστίκ. Μου άρεσαν αυτές οι εποχές. Νομίζω, ωραία pop τραγούδια, μεγάλη throwback επιτυχία. Τις αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 3η 12 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Δεν ξέρω, εμένα σήμερα, παιδιά, η μέρα μου κάνει και λίγο της νύστας. Νιστάζω, αλλά νομίζω ότι είναι ότι πρέπει ξαφνικά να οδηγάω το μεσημέρι, να έχει πάρα πολύ ζέστη, να βάζω το air condition, να ανοίγω τα παράθυρα και πάλι να μπαίνει ζέστη. Είναι λίγο απότομο αυτό το έτσι τώρα το, με την τόση ζέστη. Και έτσι θα πάει και όλες τις επόμενες ημέρες, όπως λέγαμε και λίγο πιο πριν. Σκεφτόμαστε μόνο καλοκαίρι, οπότε μόνο κανονίζουμε πράγματα. Το καλύτερο είναι αυτό. Ο 104,6 λοιπόν, My Radio. Και το hellogreece.gr, το αγαπημένο site για τον ελληνικό τουρισμό. Τώρα ένα δώρο φοβερό. Πραγματικά το ζηλεύω πάρα πολύ και δεν έχω πάει και στη Σκύρο. Είναι ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις ημέρες για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, που μου λένε όλοι ότι είναι πανέμορφο. Και είναι και πανέμορφο το Hotel Νεφέλη, γιατί είναι τετράστερο, είναι στη χώρα και συνδυάζει και τη σκυριανή παράδοση, που είναι, να ξέρετε, μεγάλη και ιδιαίτερη. Και τη συνδυάζει με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Στη χώρα της Κύρου, με προσεγμένα δωμάτια, με οικολογική αισθητική, το αγαπάμε αυτό, με το πρωινό σας, εννοείται, ζεστή φιλοξενία, πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώροι υπέροχοι. Για μια αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί της Σκύρου, που πραγματικά από παντού ακούω τα καλύτερα και βλέπω και κάτι παραλίες που είναι εντελώς από άλλο πλανήτη. Υπέροχες και τέλειες. Όσοι έχουν πάει μου έχουν πει πραγματικά τα καλύτερα. Μου στέλνετε μηνύματα τώρα που με ακούτε στο Viber. Μου γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη. Ονοματεπώνυμο Viberaki 698-104-104-6. Και η κλήρωση θα γίνει στην Αταλία μας. Στην Αταλία Γερμανού την Κυριακή 17 Μαΐου. Και εκεί θα μάθουμε ποιος πια θα πάει. Έρχεται η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Η διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Like VMA,

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, κοντεύει 5, καλό απόγευμα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Είναι πολλά τα δικά σας μηνύματα και χαίρομαι και κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα αυτό το απόγευμα. Παναγιώτη, έχεις δίκιο, ναι, έχω πολύ καιρό να το πλύνω το αυτοκίνητο. Το έλεγα και μια μέρα στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, μάλλον τώρα ήρθε η ώρα να το πλύνω. Οπότε για να μου το λέτε εσείς, μάλλον τώρα σταματάει η σκόνη, δεν θα βρέξει, είναι μια καλή στιγμή. Τι λέτε, ψάχνω και βοήθεια, άμα θέλετε. Δεν το έχω πλύνει ποτέ μόνος μου, παιδιά. Όχι γιατί το σνομπάρω, γιατί είμαι ατάλλαντος και μια φορά που το επιχείρησα, το έκανα χειρότερα μετά στα τζάμια, δεν βλεπότανε. Δεν είναι κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε καθόλου. Να πω ένα μεγάλο γεια και στον Γιάννη, μας ακούει από την Κύπρο και μάλιστα θα φύγει από το νησί για ένα διάστημα και κάνει τώρα λέει το τελευταίο workout του και ακούει εδώ 104,6 My Radio. Μην εδώ, αν δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει τώρα η προπόνησούλα, γιατί σε μία ώρα θα είναι και η Κατερίνα στην παρέα μας ζωντανά από τη Βιέννη να μας πει τα πάντα λίγες ώρες πριν το πρώτο ημιτελικό, λίγες ώρες πριν εμφανιστεί ο Ακύλας στην σκηνή της Eurovision. Εντάξει, νομίζω χαλαρή πάμε σήμερα, δηλαδή πάμε να προκριθούμε. Απλά σήμερα πάμε να θαυμάσουμε. Πάμε να δούμε ποια τα τραγούδια, αλλά πάμε να δούμε ποια, πώς εμφανίζεται ο Ακύλας και να το ξέρουμε. Γιώργος Αμπάνης, δεν με αγαπούσες. Καλά, Throwback να χορέψουμε. Νίκος Κουρκούλης, έρχεται φοβερό. Ιουλία Καλυμάνη, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρία Ελληνίδου, Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος και τη Γαρμπή έρχονται εδώ στον 104,6 My Radio αυτήν την ώρα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
1: Mappe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου έχει από το Χαϊδάρι με στα δηληστήρια κινήσει. Μ' ακούς, μωρή?
3: Σας ακούμε.
2: Μ' ακούς?
4: Ναι.
3: Φταίει το ελικόπτερο, νομίζω.
2: Έχω πρεσβειοποιία, μωρή, χαμούρα.
5: Φόρτσα, Κυριλία, φόρτσα.
2: Ή θα είμαι κοντά το μικρόφωνο στο σώμα μου, ή θα είναι μακριά μου. Διάλεξε.
5: Ό,τι θέτε εσείς.
2: Θες να το φέρω κοντά και να μην βλέπω, ή θέλεις να το μακριά και να μην ακούγομαι?
1: Mappe Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αμάν, άργησα.
6: Πού πας πάλι?
4: Πάω Βιέννη, καλέ.
6: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
4: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
6: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
4: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
1: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
7: Σου είπα, φέρ' το.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Γεια σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά!
6: Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

6:20 στον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου. Λίγο λιγουλάκι αγρίεψε το πράγμα στους δρόμους. Στον Κηφισό κατεβαίνοντας από τα Βόρεια μέχρι τη Νέα Ιωνία, λίγο ανεβαίνοντας από την Καλλιθέα μέχρι το Αιγάλεο, στο κέντρο του Πειραιά Κινησούλα, ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι και Άλυμο, δυσκολίες Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πιο δύσκολα τώρα στην Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι και λίγο μετά το Δαχτυλίδι. Έλικο Κίνου, Νίκος Βέρτης, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Κιάμος στον 104,6 My Radio.

Πάνος και Άμος, θέλω να σε ξαναδώ στον 104,6 My Radio, αγαπημένο throwback που μας φτιάχνει το κέφι. Και επειδή έχει κινησούλα τώρα, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, το καλύτερότερο έρχεται τώρα, γιατί έρχεται τη Ζαρύφη στο πανηγύρι που είναι Eurovisioniακό. Η Κατερίνα μας είναι στην Βιέννη για τη Eurovision. Τώρα λίγες ώρες, πόσες ώρες, 4 ώρες, τίποτα δεν έμεινε για τον μεγάλο τελικό, όχι τελικό, sorry,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

εντελώς καλοκαιρινό αυτή την καυτή ημέρα, αυτή την καυτή Τρίτη. Και τώρα διάβαζα ότι σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα για πρώτη φορά φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον εννοείται, ξεπέρασε τους 30 βαθμούς, 30,5 βαθμούς Κελσίου έδειξε στα Πατήσια σήμερα το μεσημέρι το θερμόμετρο. Εντελώς καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες και το καταλαβαίνεις δηλαδή, γιατί και εγώ κυκλοφορώ όλη μέρα με ένα κοντομάνικο και το μεσημέρι ζεστάθηκα πάρα πολύ, ζεστούλα, και είναι αυτό το μεταβατικό διάστημα που ακόμα ενώ έχει ζέστη αρκετή καλοκαιρινή, γυρνάμε και με μια ζακέτα γιατί το πρωί μπορεί να έχει ακόμα μια ψυχρούλα έτσι πολύ μικρή, πολύ ψηλή, και μετά πραγματικά υποφέρουμε. Αυτό το μεταβατικό διάστημα που έχει ζέστη τριαντάρια και κουβαλάς και ένα μακρύ παντελόνι και έχεις και μια ζακέτα και τη φοράς και την απλώνεις και την ανοίγεις, είναι λίγο τρέλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος στη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη. Σε 5 λεπτά θα είναι μαζί μας στον αέρα να μας πει τα πάντα για τον ημιτελικό, για τον Ακύλα, για την Κύπρο, για το πώς περνάει, τι κάνει εκεί, τι βλέπει. Πήγε να δει τίποτα άλλο, κανένα αξιοθέατο, κανένα καλό φαγητό, κανένα καφέ. Όλα τα νέα της Κατερίνας που κάνει ζωάρα στη Βιέννη. Σε πάρα πολύ λίγο μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και επειδή έχει έρθει η ζέστη και το καλοκαίρι, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες, η λύση είναι η καλύτερη από την Intermed Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, ιδανικό ηλιακό λοιπόν για όλους εμάς, υψηλή προστασία από UVB, UVA, αλλά και από το μπλε φως με μοναδική σύνθεση που ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό και είναι τέλειο για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα στα φαρμακεία ή στα e-pharmacies από την Intermed. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν η Κατερίνα θα είναι εδώ στην παρέα, μπαίνει ζωντανά από την Βιέννη, αναβήσει εξαίρεση και throwback χορευτικός Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κατερίνα μας εδώ όλα αυτά στον 104,6 My Radio στη Ζαρύφη στο πανηγύρι με μία ώρα που έχει ξεκινήσει ήδη και δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια στον 104,6 My Radio στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι. Τέλεια είναι και τέλεια περνάει και τέλεια ζωάρα κάνει στη Βιέννη και η Κατερίνα Ζαρίφη, γιατί τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι το Eurovisioniακό, γιατί είναι στη Βιέννη και από εκεί ειδικά σήμερα τώρα η μέρα πρώτου ημιτελικού έχει όλα τα νέα.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα φέρτο.
0: Γεια, λέγε τα νέα, καλησπέρα σας.
4: Αλό και τρισαλό από Βιέννη, αλό και τρισαλό.
0: Τι μου κάνετε καλέ, πώς είστε, παραλίγο να μας τα χαλάσει εδώ ο Vibers, αλλά εντάξει, όλα καλά.
4: Σαν οικογένεια Πανηγυριού, νομίζω ότι η σημερινή περήφανη στιγμή μου, χάρη μου, είναι ότι βγήκα στον Νίκο Ευαγγελάτο.
0: Για δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα να δω. Πλατεία, στάδιο, πού ήσουνα?
4: Ήμουνα μέσα στο press room.
0: Ναι.
4: Και με έβαλε στη γιγαντοοθόνη ο Ευαγγελάτος και ξεκίνησα φυσικά τη σύνδεση λέγοντας «Δεν είμαι ολόγραμμα, είμαστε ζωντανά».
0: Γέλασε, το σπασέ.
4: Γέλασε, το σπασέ.
0: Τι
4: τα καταφέραμε.
0: Ήσουν κατάλληλα ντυμένη για
4: κύριο Ευαγγελάτο. Τζιν φόρμα πανακρύβου. Τρομερά ενημερωτικά, τρομερά ενημερωτικά.
0: Για θέματα τώρα βαθιά, βαθιά το μη.
4: Βαθιά το μη. Εν τω μεταξύ, πραγματικά αυτό έλεγα, ότι έχουμε πει τόσες φορές για την εμφάνιση, έχουμε βρει και την τελευταία βίδα και ρουλεμάν του Ακύλα.
0: Και τώρα,
4: αλλά σου
0: και...
4: έχω κρατήσει κάτι για σένα.
0: Για ξεκίνα από αυτά, γιατί έχουμε δει και εμείς 350 βίντεο. Εγώ ένα είδα χθες και μετά είδα μέσα στη νύχτα άλλες 50 διαρροές. Οπότε γενικά έχουμε όλοι λίγο πολύ εικόνα, αλλά σε έχεις τη μεγάλη την εικόνα.
4: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Είναι πολύ, όταν το βλέπεις σαν θεατής,
0: ναι,
4: λίγο σε τρομάζει, γιατί δεν βλέπεις τη δίνη που γίνεται, όπως είδατε με αυτά, ότι
0: ναι,
4: του υπερκαταναλωτισμού που τα σπάει με τον πατίνι.
0: Ναι.
4: Αυτά, σαν θεατής, εννοώ μέσα στο στάδιο, δεν φαίνονται. Πρέπει να τα δεις στην οθόνη.
0: Ναι.
4: Αυτό που όμως σου κράτησα, γιατί ήταν η απορία όλων, πώς ο Ακύλας, ενώ είναι στο δωμάτιο, ανεβαίνει στην κορυφή και τραγουδάει για τη μαμά. Το έχεις απαντήσει?
0: Είδα ένα βίντεο, εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν κάτσε καλά και εκεί που ανεβαίνει.
4: Λοιπόν, είναι οι Κίονες, οι
0: ναι,
4: Κίονες που είναι μέσα στο σκηνικό,
0: ναι,
4: είναι τα σκαλάκια που ανεβαίνει ο Ακύλας. Και γίνεται τώρα, σου μιλάω σε νανοσέκοντα αυτό το πράγμα.
0: Απαπα, fit ο Ακύλας.
4: Όχι, όχι, πραγματικά fit. Έχω τρομάξει τόσο πολύ, δηλαδή είναι τόσο τρομακτικό εκείνη τη στιγμή και λες Παναγία μου να ανέβει. Και γιατί το λέω? Γιατί εχθές την πρόβα η Ιταλίδα, όπως πήγε να ξεδιπλώσει το ρούχο, σαμπουρδίστηκε, έπεσε κάτω.
0: Ποια έπεσε?
4: Λοιπόν, στην πρόβα εχθές που έγινε, την
0: ναι,
4: πρώτη, η Ιταλία έχει μία νύφη που βγαίνει.
0: Α.
4: Και όπως βγαίνει η νύφη και φυλάει τον ένα, τη τραβάει τη φούστα από κάτω για να εμφανιστεί η ιταλική σημαία. Στην
0: ναι,
4: πρώτη πρόβα που κάνανε, μπλέχτηκε η φούστα στα πόδια της και έπεσε κάτω.
0: Σαμπουρδίχτηκε.
4: Σαμπουρδίχτηκε βάσκημα. Και αφού είμαστε στο στάδιο και λέμε καλέ το κορίτσι.
0: Τα πες και, και στον Ευαγγελάτο τα πες αυτά, τα σαμπουρδίχτηκε η Ιταλίδα.
4: Δυστυχώς όχι, δεν πρόλαβα, παρότι θα τα έλεγα. Και σαμπουρδίζεται η Ιταλίδα, ο δε Ιταλός ατάραχος ο τραγουδιστής. Μπροστά σου λέει, εγώ θα πω το τραγουδάκι μου.
0: Ναι, καλέ, σου λέει, εγώ είμαι τραγουδιστής. Τώρα η άλλη χορεύτρια.
4: Εγώ στα ρούμπα είμαι. Ας πες και η χορεύτρια που λέει ο λόγος.
0: Έχει ωραία πράγματα.
4: Γίνανε, έχει ωραία, έχει έξουσου.
0: Ναι.
4: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει το άγχος του, ρε παιδί μου, ότι ναι μεν πάνε όλα καλά, αλλά είναι κάτι κάποια πράγματα που σε κάθε αποστολή που είναι λίγο ρυψοκίνδυνα, που σημαίνει ότι θες να δεις, θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για την τελευταία στιγμή.
0: Έχει και το πατίνι, κυριακή, το πατίνι, που εγώ δεν τα μπορώ τα πατίνια να τα βλέπω. Δηλαδή...
4: Εγώ με το πατίνι είναι, γιατί πόσο ίδιοι είμαστε, δεν θα κάναμε βέβαια με το πανηγύρι τόσα χρόνια. Αυτό λέω κι εγώ κάθε φορά. Τι το θέλαν το ρημάδι, το πατίνι?
0: Σιγά το, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, το πατινιού δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι να το βάλω.
4: Όχι,
0: κάτι άλλο.
4: Παιδιά, δεν είμαστε του πατινιού.
0: Και υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη. Είδα, κάπου διάβασα.
4: Βεβαίως, υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη, που είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, ξέρεις, το αν γίνει κάτι.
0: Ναι, να υπάρχει μια πλάτη.
4: Μπράβο, μπράβο. Αν γίνει κάτι, να υπάρχει μια πλάτη. Ούτως ή άλλως έχει γραφτεί από χτες το βράδυ. Αυτή που γράφτηκε χτες το βράδυ η εμφάνιση είναι αυτή που, αν συμβεί το ομιγέννητο τίποτα στο τελικό, είναι αυτή που θα παίξει.
0: Μάλιστα. Αλλά τι να συμβεί, νομίζω είναι όλο πολύ οργανωμένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι περιμένουμε το τηλεοπτικό σήμερα πώς θα είναι. Γιατί το,
4: ναι,
0: το προπ αυτό εκεί με τα δωμάτια, Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ φαν του Ακύλα και του τραγουδιού. Αλλά
4: λίγο... Δεν σου φάνηκε λίγο κουλό?
0: Τσουρούτικο φαίνεται λίγο, μικρουλάκι, μικρουλινίστικο. Σαν παράσταση στο Διπεθέ, ναι, κάπου.
4: Εγώ όταν τα είδα που ήταν λίγο σαν ντουζιέρε, λέω τι γίνεται εκεί, θα πληθούνε. Αλλά γιατί ήταν λίγο ντουζιέρα και εμεί τα λέμε δωμάτια τώρα, ξέρει, για να τα ακούσουν οι Φιλανδοί, αλλά δεν ήταν.
0: Μπα και τρομάξουν.
4: Εγώ θα επίσης, αυτό που δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο, γιατί μάλλον ο Ανδρέας με τον Δημήτρη, δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο.
0: Μάλλον είναι για αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως ή για δικά τους θέματα?
4: Όχι, δεν ήμουν εγώ η φίλη που τους φιλιώνει, από δικά τους.
0: Θα βρήκανε κάτι.
4: Ναι. Ναι, μέχρι που τους είπα ότι παιδιά εδώ ξεκινάει να χιονίζει. Αν μπορείτε, μπορείτε να μαλώσετε στο break, γιατί κρυώνω. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι εγώ έχω ξεβράξει πια. Και μου λέει, αυτό λοιπόν που είδα είναι, μάθαμε ότι η Φιλανδία, και το λέω πρώτη φορά εδώ στον 104,6 Radio, αποκλειστικούρα.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτές τις αγαπημένες κατημιές, μόνο όταν κάνουμε μαζί την εκπομπή.
0: Ναι, τώρα, παιδιά. Εκεί βάλτε μας να λέμε όλη τη μέρα όλο το σουσού. Για πες.
4: Το σουσού. Λοιπόν, λένε ότι η Φιλανδία παίζει live το βιολί, έτσι. Ναι. Εμείς τις δύο πρόβες που είδαμε, είναι η Φιλανδία, η οποία παίζει στην αρχή το βιολί, ξεκινάει αυτός ο γνωστό με τη γνωστή
0: ταραρά, ναι.
4: Αυτή λοιπόν κάποια στιγμή
0: η ξινή,
4: φεύγει από τη ξινή, ναι, αγάπη μου, φεύγει από τη μέση,
0: ναι,
4: της σκηνής και τρέχει προς τα πίσω, ναι, για να πάει σε αυτή την ταβέρνα την Τζίλι να συναντήσει τον τραγουδιστή,
0: ναι.
4: Την ώρα που αυτή τρέχει για να τον συναντήσει, που αυτό γίνεται, δεν είναι σε... στο μάτι του θεατή, γίνεται, ξέρεις, κρυφά για να πάει να τον συναντήσει.
0: Ναι.
4: Το βιολί ακούγεται. Πώς γίνεται να τρέχει να μην παίζει και να ακούγεται βιολί, ρε συχάρη μου?
0: Α, σκάνδαλο!
4: Επίσης, στην χτεσινή.
0: Και τι, πρόβα, παίζω λίγο βιολί, παίζει λίγο κασέτα, λίγο.
4: Τι είναι αυτό?
0: Πατεωνιά μου κάνει.
4: Τι είναι αυτό? Επίσης, στη χτεσινή πρόβα, η κυρία η Φιλανδή, η Λίντα,
0: ναι,
4: δεν είχε μείνει χορδή πάνω στο βιολί. Είχε γίνει φύλλα και φτερά. Δεν ξέρω αν το είδατε που φεύγαν οι χορδές. Αν έγινε διαρροή.
0: Αυτό δεν το. Την διαρροή το που είδατε ήταν, ναι, μακρινό. Πού να καταλάβω. Ναι.
4: Ήταν όλες οι χορδές κομμένες. Γιατί επειδή κάνει δοξαριές με τόσο πολύ ένταση που ξέρεις.
0: Νεύρα, νεύρα.
4: Αυτό σπάνει χορδές. Νεύρα, ναι, πολλά έχει αυτή. Και λέω, ρε παιδάκι, πώς είναι δυνατόν. Δεν έχει μείνει χορδή για χορδή. Είναι, θυμάσαι τότε που βλέπαμε το ρίμπακ που είχε γίνει το δοξάρι.
0: Ναι.
4: Σαν να ήταν το μαλλί τη γριά. Έτσι είναι και εδώ. Και λέω, ρε Παναγία μου, πώς παίζει με αυτό? Δηλαδή, έχω αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τη Φιλανδία και το
0: αυτό
4: live.
0: Αυτό τώρα είναι ωραίο σουσού, γιατί μας κοροϊδεύει ότι παίζει live και είναι όλο. Έτσι παίζω κι εγώ, Λίντα.
4: Και το ακούτε αποκλειστικά στον 104,6 My Radio, κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό είναι μεγάλο ρεπορτάζ τώρα. Πρέπει σήμερα να το, τέτοιο, να το μάθουμε, έτσι, αυτό. Τώρα εσύ δηλαδή θα κάτσεις εκεί πέρα σε ρί μέχρι το βράδυ να δεις το στάδιο όλο?
4: Τώρα κοίτα, έχουμε τις. Ναι. Το ποιο στάδιο? Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτα μεγάλο.
0: Ναι,
4: γι' αυτό
0: μικρό
4: λέω. Είμαστε κι εμείς της υπερβολής, ρε παιδί μου. Είναι μια ωραία εντυπωσιακή σκηνή. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι κάτι τεράστιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, φυσικά και διοργανώνεται στην Αθήνα, φυσικά και διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ ότι, γιατί, ναι, αν γίνει η καλή και το πάρουμε, και επειδή όλοι γκρινιάζουμε πού και γιατί και πώς, σιγά όλα.
0: Καλέ.
4: Γιατί η βασιλεία που το διοργανώσουν 200.000 άνθρωποι είναι.
0: Σιγά, στους Μετάλλικα δεν είδες τι χαμός, τι ωραίο το ΆΚΑ γεμάτο μεγάλο?
4: Και το κλείνω, και το κλείνω με τέντα και γίνεται χαμό.
0: Ναι,
4: το κλείνω,
0: ναι,
4: με τέντα.
0: Ναι, δεν το σκέφτηκα, έτσι πρέπει να είναι κλειστό, να έχεις δίκιο. Δεν, δεν, ναι,
4: άρα το κλείνω με τέντα.
0: Κατά τα άλλα, εκεί έκανες κανένα φιλούλι, κάμια δημοσιογράφο από άλλη χώρα, έτσι να έχεις πιάσει μια,
4: βεβαίως,
0: φιλία,
4: βεβαίως,
0: μια κοπέλα που να ανταλλάξετε δύο μηνύματα, να πάτε για ένα καφέ πρωινό.
4: Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα, όπως καταλαβαίνετε, με κάποιες αποστολές δεν πλησιάζουμε καν.
0: Καλά,
4: εγώ, δηλαδή,
0: ναι, φαντάζομαι μια χώρα την έχεις, ούτε τη βλέπεις.
4: Όχι, δεν την έχω δει, ναι. Είσαι... Παρότι στην αρχή έρχεται και κατσικώνεται και κάθε δίπλα μας.
0: Είσαι η ΣΑΤ του 26.
4: Αυτό. Εν τω μεταξύ, την ώρα που γινόταν τώρα, τώρα λέγεται, γίνεται μέσα το family. Τι είναι το family, να σας πω και αυτό, γιατί δεν έχει υποθεί στα κανάλια αυτή τη στιγμή. Ξαναείδαμε live τον Ακύλα. Γιατί, ναι, ξαναέπαιξε, γιατί το family είναι φτηνά εισιτήρια που έρχονται οικογένειες και παρακολουθούν την πρόβα ημιτελικού. Οπότε γίνεται κανονικά πάλι τώρα αυτή η κατάσταση.
0: Παναγία μου, 15.000 πρόβες. Και αυτό το πράγμα στήσε, ξεστήσε.
4: Χάρη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Μωρή, δεν μας φτάνουν οι μπαταρίες. Πόσο να βαστίξουν για αυτά τα κινητά?
0: Και εσύ τώρα θα βγεις και δελτίο μετά του Μέγκα.
4: Όχι, παιδιά. Τελειώσαμε. Άμα βλούσε σειρά νιωτζίμα, τελείωσα σαν άνθρωπο.
0: Αλλά. Ναι, παιδιά, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος, άρα εμείς το βλέπουμε στις 10 η ώρα το βράδυ. Πες 10 και τέταρτο, 10 και 20.
4: Εκεί.
0: Κάπου εκεί στο τέταρτο. Θα τελειώσει αυτό 12.30 ώρα, πες.
4: Αύριο θα σας έχω huge σουσού που θα γίνει εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα huge γιατί. Σουσού. Τώρα εντάξει, είναι και, ναι. Τώρα σήμερα είναι και λίγο τάχ, το ξέρουμε, θα περάσει. Αλλά να δούμε ποιοι θα περάσουν, ναι. Τι θα γίνει, πώς θα είναι μετά. Οι ξινοί Φιλανδοί τι θα κάνει, που λες.
4: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπω, υπάρχει κλίμα πολύ θετικό, μωρέ. Τώρα δεν είναι υπεραισιοδοξία, σας το λέω. Δηλαδή πραγματικά με ειλικρινία, εδώ γίνεται χαμός με το Φέρτο.
0: Ναι.
4: Με το που τα ακούνε, όχι ότι δεν γίνεται χαμός και με το Φιλανδό. Να μην σας πω τα ψέματα.
0: Το Φιλανδό, όχι την άλλη, ε.
4: Το Φιλανδό, δεν καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, να σου πω την αλήθεια, άκου τώρα, το είπαμε χθες, ξεχνάω λίγο αυτές τις μέρες. Είναι υδροχός ο Ακύλας.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Και τον ευνοεί πάρα πολύ. Αλλά είναι υδροχός και Φιλανδός.
4: Ναι.
0: Αυτό τώρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Βέβαια, μια αστρολόγος του TikTok, να ξέρεις.
4: Είπε
0: ότι θα βγει ζευγάρι, μπράβο, ρε, στο στυλ.
4: Λοιπόν, οποία... εννοούσε τις μπότες του Ακύλα, η αστρολόγος.
0: Ναι, ή τον Ακύλα με το Φωκά. Εννοώ και το team εκεί που είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Ναι, δεν ξέρω.
4: Άνα, μπράβο.
0: Ναι.
4: Άνα, μπράβο.
0: Αλλά τώρα να τύχει, τώρα όλοι λέγαμε ο Ακύλας υδροχός να πάει και ξαφνικά μου σκάει και ο Φιλανδός υδροχός. Σε κυνηγάνε οι υδροχόοι, βλέπεις.
4: Το βλέπεις, το βλέπεις. Μα το βλέπεις και σε μου άνθρωπο. Το βλέπεις και σε μου άνθρωπο. Μιλάμε και σας έχω και το τελικό σουσού.
0: Ναι.
4: Κάνω σύνδεση το πρωί με τον Μποντζόρνο.
0: Ναι.
4: Φοράω τα ακουστικά και μιλάω.
0: Ναι.
4: Και ξαφνικά τα ακουστικά μου μπαίνουν σε γερμανικό αυστριακό κινητό και αρχίζω και ακούω γερμανικά.
0: Συγγνώμη, ήσουν στον αέρα δηλαδή και σε άκουγε άλλη κουβέντα αντί για να ακούσετε.
4: Στον αέρα και του κάνω νόημα ότι κάτι μου συμβαίνει. Γιατί άκουγα. Ζάστον μπάθουν, μπάθουν, μπάθουν. Χριστέ μου, λέω τι.
0: Κρεβάτι, δωμάτιο, βολεύτηκε όλα, είναι, σε έχουν εκεί στα όπα.
4: Ναι. Όχι, η υπερκλίδα, ξέρει. Γιουροβιζινιακή, το ζόχο, κατάσταση.
0: Ναι, σε βλέπω. Αφού δεν κάνει και πολλά stories. Εγώ λέω, κοίτα να δει που την έχει κόψει δουλειά εκεί. Πούτε story,
4: ούτε μια selfie. Με έχει κόψει η δουλειά, με τραβάνει οι Eurofans που χορεύω μόνο.
0: Οι Έλληνες Eurofans φαντάζομαι ζουν δεύτερη τέτοια τώρα με σένα. Και εκεί έλα εδώ και πάμε για από εδώ και έλα από εκεί. Εδώ μου τα στέλνουν εμένα.
4: Κορό, κακό.
0: Εκεί μέσα στο στάδιο που είστε 15 ώρες κερνάνε τίποτα. Ένα νερό, ένα καφέ, μια χυμό, μια μπάρα.
4: Έχουν μια μπαρίτσα. Ένα καφέ και κάτι νερά, αλλά κατά τα άλλα που άμα ήταν σε εμά, τα πήγαινε. Η πατάτα πήγαινε στη Κυπροβαθίνα σήμερα.
0: Εδώ πάντως να ξέρεις, δεν χάνεις τίποτα. Στα Πατήσια λίγο πριν είχε 30.5. Μέσα στη ζέστη είμαστε. Καλά είσαι εσύ εκεί.
4: Χάρη, έχουμε χειμώνα εδώ.
0: Δροσό, και χειμώνα σήμερα κιόλας.
4: Όχι, χειμώνα. Σήμερα το πρωί ήταν λίγο πριν χιονίσει. Χειμώνα.
0: Ζήστο, γιατί εδώ σε περιμένει τριαντάρι με το που φτάσεις. Να ξέρεις.
4: Θα
0: φτάσεις και θα χτύνεσαι από το λεωφορείακι.
4: Αυτά είναι ούτως ή άλλως. Άμα το έχουμε πάρει, γιατί θα έρθουμε.
0: Α, μπράβο, σωστά. Από πού θα έχεις έρθει, τώρα θα ξέρουμε. Ωραία, ωραία, το ζεις πάρα πολύ ωραία.
4: Και γυρίζω και με την. Να ξέρω ότι γυρίζω με την ελληνική αποστολή την Κυριακή.
0: Κρυφο selfie μέσα, κρυφο TikTok. Κρυφο βίντεο.
4: Τι έχει να γίνει. Τώρα
0: τι έχει το πρόγραμμα, θα μπει μέσα δηλαδή σιγά-σιγά εκεί να κάτσει, να στρωθείτε.
4: Κάθομαι εκεί με κάτι ξένου δημοσιογράφου. Θέλω να πιάσω και φίλοι του Βέντε να μάθουν τα πάντα για την Ελλάδα. Εμένα βρήκατε, του λέω καλά. Ελάτε να τη δείτε. Και this is it και this is that. Παρατήστε με, λέω στην ιστορία μου.
0: Του λες ότι είσαι όμως διάσημη και όχι μια απλή κοπέλα Eurofan.
4: Του το λένε Eurofan δίπλα. Λέει είναι χώστε. Τι χώστε, ρε, λέω. Τι χώστε και μόχτε.
0: Άντε, λοιπόν.
4: Να ξέρετε ότι αυτό για την Φιλανδία πραγματικά έχει σουσού.
0: Ναι.
4: Το είπα στο πανηγύρι, γιατί μόνο εγώ και εσύ μπορούμε να το ψάξουμε αυτό το πράγμα.
0: Θα το ψάξουμε τώρα αυτό. Για δες και εσύ σήμερα εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι μεγάλο. Δεν θα πρέπει να έχει και ένα καλώδιο το βιολί για να συνδέεται κάπου. Τι έτσι το παίζει, απλά βαράει.
4: Τίποτα, σου λέω. Τίποτα.
0: Αυτό
4: θα
0: τώρα.
4: Θα δούμε σήμερα.
0: Α, έχει ανάψει φωτιές.
4: Να σου πω, την ώρα που θα γίνει ο ημιτελικός, εννοείται θα είμαστε στα μηνύματα.
0: Καλά, εννοείται. θα λείπεις από το ελληνικό Twitter που πάντα σχολιάζεις.
4: Αχ, το φουστανέλα θα μου.
0: Αλλά νομίζω ότι μετά. θα ακούσουν όλα αυτά που θα πεις και εδώ και το πρωί και παντού. Οπότε εντάξει.
4: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
4: ό,τι θέλετε είμαι on board.
0: Για μπέκα μέσα με μέντε, το καλό,
4: μπουκάρω.
0: Με τη νίκη.
4: Άντε,
0: και...
4: καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Άντε, φιλάκια. Φιλάκια. Λοιπόν, να, κάθε μέρα και αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή η Κατερίνα μας θα είναι στον αέρα ζωντανά από τη Βιέννη να μας τα λέει όλα για την Eurovision. Έχουμε μία ώρα, διανύουμε αυτήν την ώρα μέχρι τις 7, δεν έχουμε καθόλου διαφημίσεις, μόνο μουσική και επιτυχίες.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
1: Σου είπα φέρτο.
3: Με έχει πληγώσει

μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: θέλησες. Ένα throwback πολύ αγαπημένο και χορεύουμε εδώ και χορεύω εγώ μόνος μου στο στούντιο γιατί η Κατερίνα μου λείπει στη Βιέννη. Έχει πάει στη Βιέννη για τη Eurovision. Μιλούσαμε τώρα πόση ώρα στον αέρα, μετά μιλήσαμε και εκτός αέρα. Έλα σου, άλλα νέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα εδώ με επιτυχίες και αγαπημένα. Το καλοκαίρι είναι κοντά, όπως είπα και λίγο πιο πριν. 30 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο σήμερα. 30 και κάτι ψηλά στα Πατήσια. Στα Πατήσια καύσωνας, καλοκαίρι. Και εμείς πάμε στη Σκύρο. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Υπέροχο νησί. Το δίνει φυσικά ο 104,6 My Radio και το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο υπέροχο στην χώρα, το οποίο ξενοδοχείο συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Υπέροχα δωμάτια, πρωινό, φανταστικό, παραδοσιακό, ωραίο, αλλά και πισίνα με θαλασσινό νερό, παροχές υπέροχες, υπέροχοι χώροι για να περάσετε τέλεια σε ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά που έχουμε, που είναι η Σκύρος και έχει και υπέροχες παραλίες και υπέροχη χώρα και γενικότερα όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Το δίνει η Ναταλία Γερμανού, η Ναταλία μας, την Κυριακή ετούτη το πρωί που είναι εδώ στην παρέα πάντα του My Radio και στέλνετε τώρα μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 πάντα μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Και αυτή η ώρα μόλις τώρα ατελείωσε, 7 παρα 5 όπως την υποσχέθηκα, ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά μην στεναχωριέστε γιατί και η επόμενη πραγματικά είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και throwback και ολοκένουργια και ακύλα που ζητήσατε και ολοκένουργιο τραγούδι που αναβήσει, όλα τα έχει μέσα αυτή η ώρα που ξεκινάει σε 2 λεπτάκια.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία.

0: Δημήτριος Ήλιον Χαλάνδρη Γλυφάδα.
1: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

Ακριβώς, καλό απόγευμα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος για τρίτη ώρα. Τέταρτη ώρα. Τώρα μέχρι τις 8 θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Ελάτε εδώ, παρέα μου. Εγώ παρέα σας, εσείς παρέα μου. Να περάσουμε ωραία μέχρι τις 8 με επιτυχίες, με αγαπημένα της Ζαρύφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη, τα είπαμε λίγο πριν στον αέρα και αύριο θα έχουμε πάρα πολλά. Θα περάσουμε στο τελικό τώρα, εντάξει. Δηλαδή, καλά, βέβαια εκείνη την ώρα που τα λένε. Πάρα, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, και το σιγουρότερο πράγμα να είναι, εκείνη την ώρα αγχώνεσαι. Λες κι άμα δεν, κι άμα κάτι έχει αλλάξει, κι άμα δεν γίνει, κι άμα τώρα. Εδώ ρε παιδιά, καμιά φορά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Στείλτε μου και μήνυμα στο Viber. Εγώ αγχώνομαι λίγο με αυτά. Δηλαδή, και την ώρα που αλλάζει χρονιά, που είστε με μια παρέα στο σπίτι, ξέρω εγώ, ή με τους γονείς σου παλιά, και λένε 10, 9, 8, 7, στο 3, 2, 1, με ποια είναι άγχος. Λες και δεν θα αλλάξει χρονιά, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Ότι θα γίνει κάτι, αλλά αγχώνομαι εκείνη την ώρα. Οπότε αυτό το άγχος τώρα θα το έχει και ο Ακύλας και εμείς και όλοι, εκτός να μας πει πρώτους. Κοιτάξτε, πες, okay, αλλά άμα περνάει η ώρα και δεν σε λένε. Πάνα, ακόμα και να είναι να σε πούνε, αγχώνεσαι. Δηλαδή, το όνομά σου να πούνε σε μια σειρά αλφαβητική και να φτάνει, αγχώνεσαι. Λες και θα γίνει κάτι. Τόσο μεγάλη δικά μου τώρα, ε. Τι λέτε. Όλοι σήμερα θα δούμε Eurovision. 10 η ώρα ξεκινάει, ο πρώτος ημιτελικός. Ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Για στείλτε μου στο Viber 698-104-146. Πού θα κάνετε Eurovision σήμερα, ημιτελικό, σπίτι, έξω, παρέα, στο δικό σας σπίτι, σε άλλο σπίτι. Τι θα φάτε, τι θα γίνει, γιατί σήμερα εγώ πήγα μια πρώτη επίσκεψη σε διατροφολόγο και. Δεν με βλέπω. Με σαλάτα θα πάει η Eurovision, δεν πειράζει. Ακύλα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και φέρτο. Και τα ακούμε άλλη μια φορά εδώ στον 104,6 My Radio. Έτσι για καλή ενέργεια και για το γούρι.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι στον 104,6 My Radio. Μας τα είπε όλα τα νέα της Eurovision. Και η Κατερίνα μας που είναι όλη την εβδομάδα αυτή στη Βιέννη και το ζει από κοντά, τα πάρτις, τις πρόβες, τις βόλτες, το ένα τ' άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, καλά περνάει. Το ζει όλη μέρα εκεί στο όρθιο πέρα δόθε, αλλά δεν είναι... Δεν ξέρω, μια χαρά τη βλέπω. Μη της καλάρεσε τώρα και πηγαίνει κάθε χρόνο στο Eurovision. Μια χαρά, εγώ την ακούω ανανεωμένη. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε όλοι καλά τώρα. Γιατί, οκ, καλή Eurovision, αλλά ξέρω, εγώ έχω φίλους που το αγαπούν και το λατρεύουν. Ρίζες Fest, έρχεται το Ρίζες Fest 2026. Ξέρετε, άλλου τύπου διασκέδαση, αλλά πάρα πολύ ωραία. 22 και 23 Μαΐου και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα γίνει χαμός. Ποια όμως θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια αλλά και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντίλι από την Μπύρα Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Όποιος λοιπόν, όποια θέλει να πάει δωρεάν, τώρα μπείτε στα social media της Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου και δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Για λίγη ώρα ακόμα θα είμαι εδώ. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Βαϊμπεράκι 698-104-1046.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη 12 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Και αυτό που με ρωτάτε όλοι στο Viber ή στο Instagram ή όταν πετυχαίνω κάποιο γνωστό και τα λέμε και έξω. Τι λες, θα φέρει ο Ακύλας την πρωτιά? Αυτό η αλήθεια είναι δεν το ξέρω. Πάντως δεν λέω ότι τώρα πιστεύω όλα αυτά που διαβάζω και βλέπω, αλλά και αστρολογικά να το πάρεις. Σου λέει ο Ακύλας είναι υδροχός και αυτή την περίοδο οι υδροχόοι ευνοούνται πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί είμαι υδροχός. Αλλά μετά βλέπω ότι ο Φιλανδός είναι επίσης υδροχός και στο TikTok έχω δει κάτι site που τα βάζουν κάτω έτσι με χάρτες και με αυτά και δείχνει ότι και ο Ακύλας είναι πολύ δυνατός, αλλά και το ζευγάρι μαζί των Φιλανδών, ο Πέτε και η Λίντα, είναι και αυτοί πολύ αστρολογικά ευνοημένοι. Οπότε τώρα είναι και κόντρα χωρών, τραγουδιών, εμφανίσεων, αλλά και ζωδιακών χαρτών από ό,τι φαίνεται. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον εκεί θα παιχτεί το πρώτη-δεύτερη θέση. Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
3: Όχι έτσι.
2: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
3: Και είπε δες λεβεντιά.
2: Λοιπόν.
4: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
2: Κατερινά, βγες έξω.
4: Ότι βγαίνω έξω τώρα, δεν μπορώ.
2: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
4: Θα πω ότι με φημώνεις. Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
1: Muppe Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Στους ρυθμούς του πέμπτου αγώνα της σειράς των play-offs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four. Σύμφωνα με την ενημέρωση της EuroLeague, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εγγραφή έως τις 17 Μαΐου. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής συνεχίζονται σήμερα τα play-outs της Super League. Στις 7 θα παίξουν Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Πολύ δύσκολα θα προλάβει το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ανέβηκε στο νούμερο 3 όλων των εποχών στην Ελλάδα στη σφυροβολία, με βολή στα 79,09 μέτρα, πιάνοντας παράλληλα και το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
13: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήση.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

104,6 My Radio, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα μοναχούλης από τις 4 μέχρι τις 8 εδώ στο στούντιο. Αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία με εσάς και τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα στη Βιέννη και από εκεί μας λέει όλα τα δικά της. Όλη την εβδομάδα θα είναι εκεί και έτσι όσο περνάνε και οι μέρες, γιατί φαντάζομαι ότι σήμερα θα προκριθούμε, θα περάσουμε. Θα μας έχει όλα τα παρασκήνια, τι γίνεται, γιατί τώρα θα σας κατάρει το πράγμα. Θα φύγουν στους ημιτελικούς αυτοί που δεν είναι να περάσουν και μετά θα ξέρουμε και τι έχουμε και να μάθουμε μωρέ και λίγο τα τραγούδια. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, φέτος δεν ξέρω, δεν έχει καλά τραγούδια, είναι λίγο βαρετά, βαριέμαι εγώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν βγάλεις δηλαδή της Φιλανδίας, που σιγά εγώ βαριέμαι, το Ακύλα, οκ, ναι, προφανώς, άντε να έχω ακούσει και ένα-δυο, να θυμάμαι. Δεν ξέρω κανένα τραγούδι, πέρσι τα ξέρω όλα. Φαρσί. Αλλά μ' αρέσαν τα τραγούδια. Δεν μ' αρέσουν, αλλά θα τα μάθουμε τώρα σιγά σιγά. Στις 10 ο ημιτελικός, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος. Κάτι που σημαίνει ότι σχετικά θα είναι στην αρχή του σόου. Αν κοιμάστε νωρίς δηλαδή, βάλτε λίγο μετά. Λογικά θα περάσουμε. Οπότε κοιμηθείτε. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα μέχρι τις 8 εδώ παρέα.

0: Έτσι κλείνει η παρέα μας από τις 4 εδώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε νομίζω πολύ καλή παρέουλα. Ήμασταν γεμάτοι επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και έτσι συνεχίζει και η Εύα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο πιεστικό διάστημα και μαζεύεται τώρα και όλη η κούραση και δεν έχουμε και όρεξη να δουλέψουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να κάνετε σίγουρα υπομονή, αλλά να βοηθήσουμε και τη συγκέντρωσή μας. Το Nosan Brain Energy Booster, που έχει όλα αυτά όπως σιβηριανό ginseng αλλά και ψευδάργυρο, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, για να έχουμε καθαρό μυαλό όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο. Τα λέμε και πάλι αύριο, θα ξέρουμε τι έχει γίνει και με τον ημιτελικό. Καλή επιτυχία Κύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα, μπλα μπλα μπλα. Και αύριο εδώ θα είμαστε από τις 4 για να τα πούμε όλα. Καλό βράδυ.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 12 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Και σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο εμφανίζεται και ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Έχουμε ένα άγχος νομίζω όλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά το παιδί μας. Και επειδή είπαμε είναι μέρα και εβδομάδα Eurovision, θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας και την Κέλλη Βρανάκη, που θα μας μεταφέρει έτσι και το ρεπορτάζ από τη Βιέννη και από τη Eurovision, από όπου βρίσκεται. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για το επόμενο 2ωρο κλασικά εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε πολλά να

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου και όπως σας είπα πριν θα έχουμε στην παρέα μας την Κέλλη Βρανάκη και είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Κέλλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Βιέννη.
0: Τι γίνεται, πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό που εμφανίζεται και ο Ακύλας και χθες η πρόβα του ήταν πάρα πολύ καλή και εκρηκτική και έχουν ανέβει νομίζω τα πράγματα και στα στοιχήματα.
1: Οι δύο πρόβες χθες πήγαν πάρα πολύ καλά ακριβώς και η δεύτερη πρόβα, η οποία ήταν η πιο κρίσιμη πρόβα, γιατί είναι αυτή που βιντεοσκοπείται και βλέπουν οι κριτικές επιτροπές για να δώσουν το 50% της βαθμολογίας των δύο ημιτελικών. Και σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ξεκουράστηκε ο Ακύλας, κοιμήθηκε, έφαγε, είναι γεμάτος ενέργεια και είναι έτοιμος να τα δώσει όλο πάνω στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Να πούμε ότι εμφανίζεται στην τέταρτη θέση, σε ένα δύσκολο ημιτελικό με αρκετά φαβορί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εντάξει, έχουμε πολλές πιθανότητες για να περάσουμε και να πάρουμε το εισιτήριο του τελικού. Εγώ ήμουν χθες μέσα στο στάδιο, ένιωσα την ενέργεια του κόσμου. Είναι όλοι πολύ χαρούμενοι για την φετινή μας συμμετοχή. Πιστεύουν το τραγούδι μας, πιστεύουν τον Ακύλα, τον αγαπάνε, του το δείχνουν και θα πάμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά.
0: Όχι μόνο οι Έλληνες, φαντάζομαι ότι γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι γενικά μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο και εδώ τέλος πάντων φαίνεται ότι βλέπουν και πρώτη θέση.
1: Επί το πλείστον, χθες ήταν ξένοι δημοσιογράφοι και ξένοι άνθρωποι Eurofans μέσα στο στάδιο, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι, η αποδοχή αυτή ήταν καθολική. Από εκεί και πέρα. Βλέπουμε κι εμείς ότι είναι πολύ καλή η θέση στα προγνωστικά. Εμείς όμως είμαστε προσυλλομένοι τώρα στον πρώτο ημιτελικό, να πάρουμε το εισιτήριο για το τελικό. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, ό,τι καλύτερο, είμαστε πολύ θετικοί σε αυτό.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς κρατάμε μικρό καλάθι και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, γιατί για να μην απογοητευτούμε κυρίως. Ωραία. Άρα εμφανίζεται λίγο μετά τις 10 ώρα Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς τέταρτη θέση.
0: Και πόσοι περνάνε σήμερα στον τελικό?
1: 10 χώρες θα περάσουν σήμερα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι και οι Big Four εμφανίζονται, τις βλέπουμε, αλλά περνάνε κατευθείαν στον μεγάλο τελικό, καθώς και η διοργανώτρια χώρα που φέτος είναι η Αυστρία.
0: Τέλεια, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι εσύ τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε βλέπουμε κιόλας. Εντάξει.
1: Μια τρέλα.
0: Εντάξει, τελειώνει σιγά-σιγά και ελπίζουμε και για το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Ήταν η Κέλλη Βρανάκη μαζί μας εδώ στην παρέα μας. Μάθαμε κάποια πράγματα. Θα δούμε τώρα και την εμφάνιση της Ελλάδας. Και φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Νέα επιτυχία από Peggy Zina, Άμυνα. Εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι, έτσι θέλουμε κάτι ωραίο για να φύγει το μυαλό μας. Και εμείς έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό που τρέχει. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σου δίνουν ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στην Σκύρο. Το Hotel Νεφέλη, να πούμε ότι είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια και φυσικά βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου. Τι καλύτερο από το να κάνουμε έτσι διακοπές σε νησιά. Πολύ μας αρέσει, είμαστε και στην Ελλάδα, το θέλουμε λίγο παραπάνω. Τι κάνετε λοιπόν για να το κερδίσετε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έχουν γίνει χαμός, έχουν γίνει τα πολλά πράγματα. Δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε. Προχωράμε. Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Προτεραιότητα έχει η ποίηση.
2: Έτσι, έτσι.
3: Πάντα. Και η τέχνη.
2: Έτσι.
4: Και η τέχνη είναι ωραία.
2: Να χτίσουμε το πνεύμα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε ένα αφρόλουτρο στην ψυχή μας.
3: Γινόμαστε όλοι μάρτυρες σε αυτή τη μυσταγωγική.
4: Μάρτυρες και κοινωνίες.
3: Μέθεξη. Σε αυτό το μυσταγωγικό πεντάλεπτο. Ήθελα να πω το μυσταγωγικό πάση θυσία. Το είπα ολοκλήρωσα πάνω.
2: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα που είπε μυσταγωγικό, να το ξέρετε.
4: Μυσταγωγικό.
2: Βασίλης Βλάχος και Θανάσης Πάσας.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, μυσταγωγικό.
2: Βασιλική Μπαρδάνη, στη Δήμη Στρίχου και την μυσταγωγική ραδιοσκηνοθεσία.
1: Muppe Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Είναι Τρίτη λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα, μεγάλη μέρα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Και φυσικά είχε και πάρα πολύ καλό καιρό. Εγώ να το πάρω ως θετικό αυτό για το Eurovision. Δεν ξέρω, θα φανεί και στη συνέχεια της ημέρας, του βραδιού μάλλον. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και αύριο έχει και κηρυχθεί και πανελλαδική απεργία. Θα έχει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επηρεάζονται, γιατί η απεργία αυτή αφορά κυρίως τον δημόσιο τομέα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται και στην πόλη. Πάντως, το πρωί στο κέντρο σίγουρα θα επηρεαστεί η κυκλοφορία. Να έχετε το νου σας. Στα δικά μας τώρα έρχεται Faith Θεοχάρη, αυτή σου αξίζει.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Αναστασία, λοιπόν, εδώ την ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6, και ευτυχώς δεν βρέχει. Έχει σταματήσει εδώ και λίγες ημέρες και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Και να, διαγωνισμούς σας υποσχέθηκα. Διαγωνισμούς σας έχω. Μπορείτε τώρα να κερδίσετε μία δωρεοεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Πώς τη διεκδικείτε? Μου στέλνετε στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας τη λέξη Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Να πούμε ότι η Κοτσόπουλος Home έχει μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα. Επίσης είναι έπιπλα ποιοτικά ελληνικής κατασκευής στα μέτρα φυσικά που εσύ επιθυμείς και που ταιριάζουν στο χώρο σου και μπορείς να τα επισκεφτείς σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Ξαναλέω τα στοιχεία για να μπείτε στην κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Κοτσόπουλος το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήση.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ της Τρίτης μας, 12 Μαΐου, έτσι σημαντικό βράδυ εγώ θα ξαναπώ. Και βέβαια σημαντικά είναι τα νέα τα ζωδιακά, γιατί Ταύροι, Δίδυμοι και Σκορπιοί φαίνεται πως περνάτε σε μια πιο φωτεινή και αισιόδοξη φάση, όπου τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να στρώνουν μετά από μια περίοδο πίεσης ή αβεβαιότητας. Να πούμε ότι ο Ταύρος αφήνει πίσω του τα χρόνια των αναταραχών και μπαίνει σε μια πιο σταθερή περίοδο. Οι Δίδυμοι βλέπουν αλλαγές κυρίως στον έρωτα και στις σχέσεις, πολύ σημαντικό και αυτό. Και ο Σκορπιός περνά σε μια πιο εσωτερική επανεκκίνηση, αφήνοντας πίσω ό,τι τον επιβάρυνε ψυχολογικά. Η αλήθεια είναι ότι τα ψυχολογικά θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω, ειδικά εν ώψη καλοκαιριού. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώγιου φυσικά και Λογαριασμός εδώ στον My Radio 104,6.

δίψα που νιώθα χερό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Για όλες τις εξαιρέσεις εκεί έξω τραγουδά η Άννα Βύση. Εμείς εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ το ήξερες ότι αν κάνεις μπάνιο πριν κοιμηθείς, αρχικά κοιμάσαι καλύτερα και ζεις περισσότερο, σύμφωνα πάντα με έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στη χαλάρωση ένα καυτό μπάνιο. Μάλιστα λέει ότι όταν μπαίνεις σε ζεστό νερό, τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται και το αίμα κυκλοφορεί πιο εύκολα προς τα χέρια και τα πόδια. Και μπορεί να ακούγεται παράδοξο αυτό που θα σας πω, αλλά αυτή η αυξημένη κυκλοφορία στα άκρα βοηθά τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος να παίζει πιο γρήγορα μόλις βγεις από το νερό. Οπότε βοηθάει στο να κοιμηθείς και πιο εύκολα. Να, μικρά πράγματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και τον ύπνο μας, που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά σε αυτές τις ημέρες έτσι που ζούμε με όλη αυτή την τρέλα. Break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και έχω να σας πω και για θέμα με γυναίκα η οποία δεν ήταν καθόλου ήρεμη.
3: Καθόλου ήρεμη.
4: Αυτό τι θέμα είναι τώρα?
3: Κάτι έκανε αυτή τώρα πάνω στην ταραχή.
4: Καλά, κάτι άλλο γίνεται που δεν το έχεις πει.
2: Δεν ήταν καθόλου ήρεμη. Ήτανε για μια yoga teacher.
4: Α, το, ναι, ναι, okay.
3: Ναι, να είμαστε.
2: Έλα, γιατί μου την έκλαψες, μωρή, την ατάκα.
3: Ποια τάκα?
2: Αυτό δεν θα
4: σήμερα την έχει καταβρίσει.
2: Μωρή την είπες.
4: Ότι λέει μπουρδες τις είπες.
2: Μα όταν το λέγαμε θα έκανα να είμαστε. Μου το έκαψες.
3: Αφού μία τάκα έχει γιόγκα.
2: Τώρα το έκαψες.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
4: Η αριστερή πτέρυγα πάλι τσακώνεται.
3: Βάλε τραγούδι να το πει μετά.
1: Muppe Show. Κάθε πρωί 6 με 9. Στον 104,6 My Radio.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10, που εκείνη την ώρα ξεκινάει και ο πρώτος ημιτελικός, ξαναλέω, της Eurovision. Νομίζω ότι η αγωνία αρχίζει και ανεβαίνει. Βέβαια, το καλύτερο σε όλο αυτό και για όσους παρακολουθούν φυσικά Eurovision είναι αυτές οι μαζόξεις που κάνουμε όσοι έχουμε μείνει πίσω και περνάμε το βράδυ βλέποντας Eurovision, και είναι και κάτι που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά, και ελπίζω να έχετε κανονίσει κι εσείς κάτι για σήμερα, λίγο σουσού, και για να δούμε τι θα γίνει σε λίγες ώρες. Πλέον μας δείχνουν σε δεύτερη θέση εδώ και πολύ καιρό στον τελικό, αλλά καμιά φορά φοβάσαι για το αποτέλεσμα ήδη σε τέτοιες φάσεις, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς θα ψηφίσει, και ειδικά όταν είσαι και φαβορή, λες εντάξει, θα το ψηφίσουν οι υπόλοιποι, και κάπου εκεί το αφήνεις στην άκρη. Για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, και στα δικά μας τώρα έρχεται Στέλλα Καλή και Πλάτη.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει και αυτή η Τρίτη. Για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε αύριο. Θα τα σχολιάσουμε φυσικά όλα εδώ μαζί παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Ακύλα. Και για να δούμε, θα τα δούμε όλα αύριο παρέα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Περισσότερη.

0: Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Τα δικά σου.
1: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Η Χόρ, το αίμα των θεών, του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χόρ, το αίμα των θεών, του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήση.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Τώρα που σε έχω

104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.